0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Έγινε χαμός λοιπόν με τους γάμους, παιδιά, πολύ γάμοι ρε παιδιά, πάρα πολύ γάμοι. Εν τω μεταξύ, ξέρω, διορθώστε με λίγο οι παλιότεροι. Έχω την εντύπωση όταν, ρε παιδί μου, παλιότερα εν πάση περιπτώσει, πριν από 20 χρόνια, 25, κρύβε χρόνια, δεν υπήρχε αυτή η περίοδος γάμων. Θυμόμουν ότι γινόντουσαν γάμοι και το χειμώνα. Τώρα πλέον είναι όλοι μεταξύ Μαΐου, λέει, περίοδος γάμων, Μάιο-Σεπτέμβρης, όλοι καλοκαίρι παντρεύονται. Λοιπόν, ρε παιδί μου, παντρεύονταν και το χειμώνα, θυμόμουν. Τώρα είναι όλοι οι γάμοι, είναι πακτωμένοι, όλοι είναι, έχουν μπει σε μια περίοδο, ας πούμε, για να κλείσει καλοκαίρι γάμο πρέπει να το κάνεις από πέρσι, από ένα χρόνο πριν. Το οποίο είναι και πάρα πολύ κουραστικό με το καλοκαίρι. Δηλαδή, με τη ζέστη τώρα, ας πούμε, ειδικά για την ύφη με τα νηφικά και αυτά που κουβαλάει και ο άλλος με τα κοστούμια και τα σμόκι. Τέλος πάντων, τώρα τι θα μου πεις, αυτό με πήρες. Χαμός! Στο timeline μέσα, έβλεπες εκεί αυτό τη φωτογραφία, την ανεμιστική που βγαίνουν οι καλεσμένοι με τα γυαλιά που βάζουν τα ηλίου, με αυτή την αηδία που γυρνάει γύρω-γύρω που κάθονται, το έχετε δει? Που κάθεσαι στη μέση και υπάρχει μια κάμερα η οποία γυρνάει γύρω-γύρω με ένα μηχανισμό και κάνεις διάφορες καρκιωζιές, γιατί και καλά ότι είσαι star και αυτό. Και... Αχ, δεν τα μπορώ αυτά πραγματικά. Δηλαδή, πες με boomer, πες με παλιωμοδίτη, δεν τα μπορώ αυτά τα... Τέσμα. Λοιπόν, ο γάμοι είναι να περάσουν καλά και οι καλεσμένοι, να φάνε και όλα να πιούνε. Τώρα, βέβαια, να πιούνε είναι λίγο δύσκολο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι και εγώ έχω ένα γάμο στις 25 και σκέφτομαι από τώρα πώς θα γυρίσω εκεί πέρα. Πας ένα γάμο, πού θα φας, θα πιείς, θα κάτσεις εκεί πέρα ένα εξάωρο, έτσι. Βάρα σκοπιά, κανονική. Σκοπιά πύλη στρατοπέδου. Εξάωρη. Οπότε εκεί πέρα θα πιείς, θα χορέψεις, θα κάνεις. Πώς θα γυρίσεις πίσω, ειδικά κάνουν τους γάμους τώρα σε κάτι κτήματα σου, για όλη τη μάνα. Δεν είναι ότι πας, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στον ιερό ναό, μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Περιστέρι, ξέρω εγώ, και μετά να γυρίσεις. Πας τώρα σε κάτι κατσάβρακα, κάτι αυτά, ρε, θα δεις κάτι ραχούλες, είναι κάτι αγελάδες, θα ρωτήσεις τον Τζομπάνι, θα σου πει, κάνεις αριστερά, θα ανέβεις με έναν αλόφο και κατέβεις ξαφνικά, βρίσκεις ένα κτήμα μπροστά. Και λες, εδώ θα διενυκτερεύσουμε. Μήπως πρέπει εκεί τα κτήματα να βάλουν και κάνα δωμάτιο για να μπορούμε να κοιμόμαστε κιόλας, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο γυρισμό με αλκοτέστ και τέτοια.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Με αφορμή αυτό που λέγαμε για το γάμο και τους γάμους που συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο και θα γίνουν και τους επόμενους και το μεθεπόμενο και το μεθεπόμενο, όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος στο γάμο θυμάται τον παιδικό του εαυτό, τον εφηβικό του εαυτό, και όταν έρχεται η ώρα να πετάξει ρύζι, του δίνει και καταλαβαίνει. Μιλάμε, έχει φέρει από το σπίτι καρολίνα, νυχάκι, parboiled, πώς το λένε το άλλο, μπασμάτι. Μιλάμε για πολύ ρύζι. Θα μπορούσε να ζήσει μια χώρα της Ινδοκίνας με το ρύζι αυτό που φαίνει. Και την ώρα που βγαίνει ο γαμπρός κυνήφι, που εντάξει, παιδί μου, πετάς λίγο ρύζι για το καλό έτσι, μια χούφτα, ούτε καν χούφτα. Αρχίζει αυτό η καφρίλα, η γυμνασιακή, που αρχίζουν και τους πετάνε μέσα στα μάτια τους, πονάει το κεφάλι από το αυτό, λες και είναι, τους έχουν άχτη, λες και είναι κάποια πρώην η οποία πετάει το ρύζι. Σου λέει, πάρτα τώρα που την παντρεύτηκες πάλι αυτό, δηλαδή. Εκεί το καταλαβαίνω, να είναι η πρώην να πετάει το ρύζι, έτσι με τέτοια μανία, ναι. Να είναι ο παιδικός σου φίλος, ο κολλητός, ο συνάδελφος, εν πάση περιπτώσει από την παρέα σου, να σου ρίχνει ρύζι με μανία, λίγο συνέλθετε, είστε 45 χρονών γομάρια. Δεν είστε 15 χρονών, δεν είστε στην πενταήμερη. Έτσι, λίγο να ηρεμήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ο γαμπρός και η νύφη έχουν αρκετά προβλήματα, σας καλέσαν εκεί, έχουν ξοδευτεί, έχουν πάρει δάνειο, ειδικά για το γλέντι. Δεν τη δεξίω, συγγνώμη, γιατί δεν λέμε γλέντι πλέον. Για το πάρτι. Το πάρτι, ο γάμος είναι ένα πάρτι. Το πάρτι, λοιπόν, να μην γίνει, πώς το λένε, φεστιβάλ. Ρίζια 2026.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Τι είπε Κάμερον Δίας που διαθυμηθήκαμε. Αυτή είναι παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος λέγεται Μπέντζι Μάντεν. Είναι μουσικός. Μπέντζι Λέβι Μάντεν. Λιβάι μάλλον, γιατί το γράφουν εδώ ελληνικά. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης κτλ. Γιατί το λέμε όλο αυτό τώρα? Γιατί είπε αυτή η θεά για κάποιους, εγώ δεν πεθαίνω κιόλας για την Κάμερον Δίας. Είπε, λέει, ότι πρέπει να θεωρήσουμε πλέον normal το γεγονός τα ζευγάρια να έχουν ξεχωριστά δωμάτια, ξεχωριστά κρεβατοκάμαρες. Έχω, λέει, το δικό μου σπίτι, εσύ έχεις το δικό σου, έχουμε και, λέει, το οικογενειακό σπίτι στη μέση. Καλά, Κάμερον Δίας, δηλαδή εσύ έχεις τώρα μια μεζονέτα και μια βίλα. Εμείς δεν έχουμε, δηλαδή, σε καμαρούλα μια σταλιά 2x3, πού να έχω το δικό μου κρεβάτι, να έχει η γυναίκα μου το άλλο κρεβάτι και να έχουμε στη μέση τον καναπέ. Και λέει, εγώ, λέει η Κάμερον Δίας, εγώ θα πάω να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου, θα κοιμηθεί στο δικό σου. Κάτι που κάνανε, αν έχετε δει το Crown, που κάνανε πάρα πολλά χρόνια η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο άντρας της, ο πρίγκιπας Φίλιππος. Είναι βασιλικό αυτό το χούι. Να κοιμάσαι, δηλαδή, σε χωριστά κρεβάτια. Βέβαια, όπως είδατε στο ίδιο το σίριαλ, η Θάτσερ αυτό το απαγόρευε στον σύζυγό της. Λέει, δεν είμαστε, λέει, εμείς σαν κι αυτούς. Άμα κοιμάσαι χώρια με τον σύζυγο, τελείωσε ο γάμος. Αυτό ήταν. Εδώ έχουν τελειώσει οι γάμοι που κοιμούνται μαζί, όχι να πας να κοιμάσαι χώρια. Για ποιο λόγο παντρεύεσαι τότε? Προφανώς δεν πεθαίνει η Κάμερον Δίας για τον Μπέντζαμιν, πώς λέει, Μπέντζι Μάντεν, το οποίο του ρίχνει και κάνα κεφάλι, έτσι. Μιλάμε, εγώ δεν τον ήξερα καν αυτόν. Μιλάμε, άμα τους δείτε φωτογραφία, καταρχάς λες, αυτοί οι δύο είναι μαζί, είναι αυτά τα ζευγάρια που τα βλέπεις μαζί και λένε, γιατί? Γιατί είστε μαζί? Γιατί είναι αυτοί οι δύο μαζί? Το βλέπετε καμιά φορά που λέτε, οι γυναίκες βλέπετε ένα κούκλο, ο άντρας βλέπει μια κούκλα, ας πούμε. Και το σύντροφος ή σύντροφος είναι λίγο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι σε άλλα κυβικά, είναι λίγο πιο αυτό. Και λες, γιατί είναι μαζί του, ρε φίλε? Είναι αυτό, είναι με την Κάμερον Δίας. Αλλά προφανώς και αυτή το σκέφτεται. Άμα σου λέει να κοιμάται χώρια.

0: τώρα στην Κύπρο όπου είχαμε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο. Βρέθηκε ένα τεράστιο λαγοκέφαλο, λέει, σε παραλία τη Λάρνακα, προκαλώντα την έκπληξη, surprise των λουγόμενων και το αντίκρισαν στα ριχά. Εκεί που ήμασταν και κάναμε τα πλάτσα πλούτσα, τα ανάποδα, τα κάναμε τα ύπτια κτλ. Σκάει ξαφνικά ένα κάτι τσιμπάει στο πόδι και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν κάποια φρεγάτα από την Ελλάδα που είχε έρθει για να μα βοηθήσει. Αλλά ήταν λαγοκέφαλο, κυρία μου, το βίντεο από το σημείο κάνει τον γύρο των social media, υπενθυμίζοντας την ολοένα και συχνότερη παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ έχουμε εμείς λαγοκέφαλους, δεν θα έχει Κύπρος. Έχω διαβάσει μετά από αυτή την είδηση, ο οποίος λαγοκέφαλος, παιδιά μου, το δείτε, είναι σαν παιχνίδι, δεν είναι σαν ζωντανός. Και το μεταξύ λέει τεράστιος, είναι τύπου.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα κι άλλο γνωστό celebrity που θα είναι μέσα στο συμβούλιο αυτό, όπως λέγεται, της Ελλάς, του Τσίπρα. Είναι ο Σπύρος Πόρος, ο φωτογράφος. Φίλε, ο Πόρος, που πόρο απέχει από αυτό που φανταζόμουν για το κόμμα του Τσίπρα. Βέβαια, το φοβερό είναι ότι ο Πόρος ήταν, λέει, και στο Πασόκ. Το ξέρατε εσείς αυτό, ότι ο Σπύρος Πόρος ήταν στο Πασόκ και τώρα πάει στο Τσίπρα, ότι είναι έντονα πολιτικοποιημένος? Μπας και πάω κι εγώ τίποτα να κάνουμε λίγο καριέρα. Γιατί να σταματήσουν να μου λένε ότι λέω για το Μητσοτάκη, όχι τίποτα άλλο, να μου φύγει η ρετσινιά. Μετά θα λένε τσάτος του Τσίπρα. Λοιπόν, και μάλιστα ο Σπύρος Πόρος έκανε μια δήλωση τομή πρόσφατα. Είπε, λέει, είμαι αντίθετος με την Eurovision. Αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια. Ωπα ρε Σπύρο, θα σκίσουμε κάνα καλσόν. Σιγά να πούμε. Αν και λέει, το συμπαθώ τον Ακύλα. Ναι, ο Ακύλας θα συμπαθεί σε όλους. Η αλήθεια είναι. Το ευχήθηκε καλή επιτυχία. Είμαι κάθετα αντίθετος στο διαγωνισμό της Eurovision. Πάντα έλεγα ότι για μένα αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια και γενικότερα δεν είναι σοβαρά. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο τραγούδι, λέει, αυτό του Ακύλα που ανήκει στο Eurovision, που το συμπαθώ. Εντάξει, τώρα, κολοτούμπα. Στο Τσίπρα πάει, κολοτούμπα θα κάνει και αυτός.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Πώς να το πω, ρε παιδί μου, συνηθίσει τον όρο αυτό, δηλαδή σου λέει non, η μάνα μου το έλεγε non battery. Ναι, ναι, όχι, λέω αυτό, μπαταρία αλκαλική είναι. Non binary είναι, έτσι λέω. Γιατί λέω, εγώ τι είπα. Non-binary, μη διαδικοί άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να αυτοχαρακτηρίζονται, όλοι μπορούν να αυτοχαρακτηρίζονται όπως θέλουν. Σου λέει είμαι και άντρας, είμαι και γυναίκα, είναι αυτοί που γράφουν στα social που λένε it, they, them. Καλά δεν λέω, they, them, όχι it, they. They, them. Χρησιμοποιούν το ουδέτερο γένος για να αυτοπροσδιοριστούν, το οποίο είναι λίγο ειρωνικό, με την έννοια ότι παλιά, ρε παιδί μου, οι ομοφοβικοί όταν αναφέρονταν σε έναν άντρα ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος λέγανε αυτό. Το λέγανε με ηρωνία, το λέγανε με περιφρόνηση. Δίνανε το ουδέτερο γένος. Και τώρα το ουδέτερο γένος χρησιμοποιείται για τα non-binary άτομα από τα ίδια και το επιβάλλουν και στους άλλους. Το ζητάνε από τους άλλους, εν πάση περιπτώσει. Σου λέει, εγώ θέλω να με φωνάζεις να λένε το. Και στον πληθυντικό αυτή. Δηλαδή, αν δείτε, ας πούμε, σε ξένα. Σας έχω κάψει πρωί-πρωί. Αν δείτε σε ξένα δημοσιεύματα για κάποιους, ας πούμε, non-binary μουσικούς π.χ. Ήταν να έρθει πέρσι ένας Σουηδό, ένα Σουηδό, είδες και εγώ μπερδεύτηκα. Ήταν να έρθει ένα Σουηδό άτομο στην Αθήνα και έγραφε, στον πληθυντικό έγραφε they are going to come, ξέρω, και αναφερόταν σε ένα άτομο. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Ζητάμε από τα non-binary άτομα την κατανόησή τους. Βέβαια, περνάνε και αυτοί δύσκολα. Θέλω να πω με την έννοια ότι άμα θες να σε λένε they, them, it, αυτό, όταν ακούσει να σε λένε αυτός ή αυτή, είναι δύσκολο για εσά. Λοιπόν, φτάνει, σταματάω. Είναι λίγο περίεργο και κουραστικό. Λοιπόν, αυτά με την ημέρα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Είναι η μέρα της πτώσης της Βαστίλης. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Μέσα σας πιάνω όμως από τα μαλλιά, γιατί δεν έχω κιόλας. Don Henley, Simply Red, David Dasher, μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος ρίχνει τον πρώτο πινελίκι της ημέρας. Λέει, Βαγγέλη, ξύπνησα με φαγούρα στο κεφάλι. με το τάδε λούστικες που έλεγε η διαφήμιση.
8: Galaxy 92.
7: Λούσου με σαμπουάν και θα δεις. Εγώ να ρίξω τον πρώτο πινελίκι της ημέρας στο γνωστό Pullman που κλείνει κάθε μέρα την Καποδιστρίου την ώρα που περνάω εγώ. Στο ίδιο ρεύμα που είμαι εγώ. Το δεξί. Καλημέρα! Το φάγαμε το μισό το καλοκαίρι. Αρχίζουν διακοπές, παιδιά.

The Boys of Summer, Don Henley. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Καλημέρα στην Κυριακή και περαστικά. Η λέει Μπινελίκη στη μέση μου που με έχει πεθάνει. Ξέρετε, τώρα εδώ βγαίνει κάποιος έξυπνος πάντα που λέει πιλάτες, πιλάτες να κάνεις. Είναι αυτός ο φίλος.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Ξεκινήσαμε λίγο νωρίς σήμερα με αυτή την ενωνότητα, αλλά πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6, υπάρχει μια κύλη, να πούμε. Μας πεις, θα κάνουμε πιλάτες. Ή ξέρω εγώ, ο άλλος που λέει, ό,τι και να έχεις, αυτός ο φίλος που έρχεται και σου λέει να πίνεις πολύ νερό. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έχω βάλει κιλά. Να πίνεις πολύ νερό. Μου πονάει το κεφάλι. Να πίνεις πολύ νερό. Έχω συχνοουρία. Να πίνεις πολύ νερό. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είναι η πανάκια το νερό. Αυτό με το νερό, τι μπούρδα. Είχαμε έναν συνάδελφο κάποτε, έναν μοντέρ, ο οποίος ήταν ο έρμος. Είχε κιλά, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις, γιατί έρμος, τώρα αγαπάμε τον εαυτό μας, όπως και να είναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να παρεξηγηθούμε με τίποτα πλέον. Λοιπόν, αυτός είχε περιτά κιλά. Ήταν και κοντούλη, σε πάση περιπτώσει, και έκανε και καθιστική δουλειά. Ήταν δύσκολο να χάσει κιλά. Και κάποια στιγμή τον βλέπαμε, έσκαγε με κάτι δίλητρα νερά στο μοντάζ. Λέγαμε, ρε Γιώργο, ας το πούμε Γιώργο. Δεν το λέγα Γιώργο. Ρε Γιώργο, τι γίνεται, ρε μου, τι νερά είναι αυτά. Πρέπει να πίνεις νερό, λέει, για να χάσω. Λέει, ακολουθώ καινούργια δίαιτα. Πίνω, λέει, 2 λίτρα νερό τη μέρα και έχω χάσει, λέει, 2 κιλά. Λέμε, εντάξει, ξέρω, δεν πρέπει να μην τρως κιόλας όμως, δηλαδή, πρέπει να σταματήσεις και λίγο το φαγητό. Ναι, εντάξει, έχω κάνει ειδική δίαιτα, τρώω μόνο μπριζόλες και πίνω νερό. Και υπάρχει αυτός ο φίλος, ο οποίος λέει αυτή την κλασική πλακία, ή το άλλο, το οποίο βέβαια ισχύει, το λέω κι εγώ. Όταν παιδί μου λέει, ξέρω εγώ, κάποιος ότι έχει κάτι, σου λένε οι άλλοι να κοιμάσαι καλά. Και τα...

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7:28, είναι 3η 14 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Δεν ξέρω γιατί σας την είπα τη μέρα. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση μόνο στο Κηφισό. Ο Κηφισός εκεί ακάδεκτος, κόκκινος, ειδικά η κάθοδος από Φιλαδέλφια μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος καλύτερη, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από Σεπόλια, θα σας βγάλει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μετά θα ηρεμήσετε. Η Αττική οδός από νωρίς στο Κουρμπέτι, με κίνηση από Ζεφύρι μέχρι λεωφόρο Κίμης, ειδικά μετά την Εθνική οδό θα πήξετε λίγο, λίγο όμως. Το αντίθετο ρεύμα, αγαπητά μου παιδιά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Κηφισίας είναι καλούτσικη, με λίγο ποτηλιάρισμα στο Χαλάνδρη στην κάθοδο, και λίγο στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων, ακόμα και αυτή έτσι, όχι ψέματα, αυτή έχει κίνηση. Από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, το κλασικό κομματάκι. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι GG. Η άνοδος της Βενιζέλου από Ηλιούπολη δεν έχει καθόλου κίνηση. Δεν έχει μποτιλιάρισμα εννοώ, έτσι. Κίνηση έχει, αλλά δεν έχει αυτό το πήξιμο. Έχει μετά τον Καρέα λίγο. Είναι φοβερό όμως, παιδιά. Δεν ξέρω, έχετε φύγει. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχουν φύγει από τώρα, επίσης η παραλιακή έχει ένα θέμα στην κάθοδο στο πέταλο του
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπώσεων.

0: ποτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και Διεθνή Προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
14: Όπως αν ήτανε μάλλον στην Ικαρία. Έλα ρε φίλε, πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Αντιεξουσιαστές στην Ικαρία, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό. Δηλαδή φοβερό. Τους είχα για Μύκονο εγώ τους ηλιθέντες στη Μαρφίν. Πίστευα ότι μετά τη διαδήλωση τότε και την επίθεση είχαν πάει Μύκονο. Περίεργο. Θα μου πεις τώρα τι έχει να κάνει το νησί. Αστευόμαστε, προφανώς έτσι. Λοιπόν, οι εικόνες, τα σακίδια, τα ρούχα και οι καταθέσεις μαρτύρων αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της νέας έρευνας. Τα είδατε χθες στα βελτία ειδήσεων, αν βλέπετε βελτία ειδήσεων αυτόν τον καιρό, που είναι και λίγο περίεργο. Επίσης, ένα άλλο δυσάρεστο θέμα, να πούμε περαστικά και μη χειρότερα, στα πάνω από 30 άτομα στη Λαμία που πάθανε σαλμονέλα και μάλιστα νοσηλεύονται οι 12 πιο βαριά. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερη εξέλιξη. Ψάχνουν να βρουν από πού μολύθηκαν 30 άτομα τα οποία λέει είχαν φάει από διαφορετικά μέρη. Δεν είναι ότι πήγανε σε μια ταβέρνα και πάθανε σαλμονέλα και λένε «Α, εντάξει, το από εκεί». Ο άλλος έβαγε, ξέρω εγώ, στα κοτόπουλα του τάδε, ο άλλος έφαγε στα ορνήθια του έτσι, γιατί μάλλον λένε ότι είναι μάλλον από κοτόπουλο. Πήγανε με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, και τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ρε φίλε, είναι φοβερό πάντως, Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου ξημερώσει, πας να φας ένα γύρο κοτόπουλο. Τώρα κι εσύ γύρο κοτόπουλο, εντάξει. Ή ξέρω εγώ ένα καλαμάκι κοτόπουλο. Πας να το παίξεις healthy. Σου λες, δεν πάρω εγώ χοιρινό, θα πάρω κοτόπουλο. Και μετά καταλήγεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Άμα παίξει κιόλας αυτό, καλά θα ήταν.
15: Τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
14: Κυριακή λέει, εμένα πάντα μου άρεσε να ακούγε στρατό. Και εδώ σκάσανε ήδη οι παλιοσυρές. Μάριος Νέο Φάληρο, η πιο ξένια στην περίοδο στη ζωή ενός άνδρα. Δεν είναι έτσι. Εξαρτάται. Μόλις τελείωσε ο στρατός, ξεκίνησε, λέει, ενήλικη ζωή. Χαιρετισμούς στο λόχο στρατηγίου στην 96 Αυτέ της Χίου. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Να πούμε, λέει, στον κύριο που έστειλε το μήνυμα πριν ότι έχετε οι περίοδες που τα παιδιά λησμονούν αυτές τις στιγμές. Εντάξει, και αυτό καλό είναι, δεν είναι άσχημο, ρε παιδί μου. Το καλό είναι να εκτιμάς τις στιγμές όταν τις ζεις για να τις νοσταλγείς μετά.

Teddy Swims. Lose control στον Galaxy 92. Συγγνώμη το μικροφωνισμό. Η Αγγελική λέει το φοβερό. Εγώ παρακαλώ τους γονείς μου, λέει, τώρα στα 29 μου να πάμε μαζί διακοπές για να νιώσω λίγο πιο πολύ παιδί από ό,τι είμαι. Η Αγγελική, δεν είναι και πολύ normal αυτό. Δηλαδή στα 29 σου, σαν σου λείπει παιδική ηλικία. Νιώσε την ηλικία σου, ζήσε την ηλικία σου. Πήγαινε με τους φίλους σου διακοπές, πήγαινε με τις φίλες σου. Είναι δυνατόν 29 χρονών? Πραγματικά δηλαδή. Αλλά αυτό είναι ελληνική οικογένεια, φίλε. Άμα μαθαίνεις τον άλλον από μικρό να είναι, να στηρίζεσαι πάνω σου, βλέπεις κάτι οικογένειες, ξέρω εγώ, είναι πάνε διακοπές και είναι ο άλλος πηγαίνει 35 χρονών τα παιδιά και είναι μαζί τους και λέει: περίμενε, Γιώργο, Γιώργο, τον μπαμπά, περίμενε και τον μπαμπάς. Και ο Γιώργος είναι 35 χρονών, ας πούμε. Εντάξει, τώρα μπω χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει αυτά που επιλέγει, παιδιά. Τώρα, στάση εργασίας στο δημόσιο την Τρίτη 14 σήμερα. Πώς θα κινηθούν τα μου. Έχουμε στάση εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους για το νομοσχέδιο που προωθείται και θεωρείται ότι είναι αντιδραστικό. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές, λένε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στοχεύουν ευθέως στον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, καθώς περιλαμβάνουν διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για, μαντέψτε, την άρση της μονιμότητας. Μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο ταμπού. Και, εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, ακόμα αντέχει. Τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται. Να σας πω εγώ τα πρακτικά, ότι θα έχουμε στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί και μετά, μέχρι το, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος της βάρδιας, μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ναι, ακριβώς. Θα έχουμε δηλαδή θέματα στις δημόσιες υπηρεσίες και τα υπουργεία, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, πολεοδομίες, δικαστήρια. Φαντάσου αν έχεις κλείσει ραντεβού στον ΕΦΚΑ, το οποίο ραντεβού στον ΕΦΚΑ για να το κλείσεις φτύνεις αίμα. Δηλαδή, όχι, δεν πας εκεί, αλλά κλείνεις ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου, μετά από ένα μήνα. Περιμένεις, έχεις κάνει, έχεις και αγωνία, γιατί συνήθως για να πας στον ΕΦΚΑ, σας μιλάω γιατί είμαι παθών. Για να πας στον ΕΦΚΑ εσύ ο ίδιος αυτοπροσώπος, πρέπει το θέμα σου να έχει φτάσει στα μη περαιτέρω, να έχεις μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα απλά θέματα λύνονται ηλεκτρονικά πλέον. Άρα για να πας εσύ ο ίδιος στον ΕΦΚΑ, υπάρχει πρόβλημα. Και κλείνεις το ραντεβού σου ένα μήνα πριν, πας στον ΕΦΚΑ και τη μέρα που έχετε να πας στον ΕΦΚΑ, σου λέει απεργία, στάση εργασίας. Πάρτα. Κάτσε ένα άλλο μήνα περιμένεις. Όχι ότι δεν πρέπει να κάνουν απεργία οι άνθρωποι, δεν λέω αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει σχετική αναμονή. Στα ΚΕΠ θα έχουμε στάση εργασία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία, κέντρα υγεία θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες της κινητοποίησης, κυρίως με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο τα επίγοντα. Και εκεί τώρα, ας πούμε, αν έχεις κλείσει ένα ραντεβού, δεν ξέρω, θα βρεις γιατρό, μπορεί και να βρεις. Στάση εργασία που θα γίνουν συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει συγκέντρωση 12 ώρες στα Προπύλαια. Οπότε το μεσημέρι στο κέντρο, να ξέρετε, θα συναντήσετε προβλήματα. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, δεν σας το έχω δώσει καθόλου σήμερα. Βι Χαρισόπουλος, VH με βρίσκεται εκεί. Καλημέρα σε όλους. Beats International.

Ένα διαμάντι της δεκαετίας του 90, That Be Good To Me, από ένα σχήμα το οποίο είναι και αυτό από τον Fatboy Slim. Είναι η Beats International. Η Νατάσα λέει, αυτός λέει που τζαμάρι που ακούγεται στο κομμάτι, λέει, έχει τη φωνή σου αυτός. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ginny Greedy, you're listening to the boys from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Δεν μοιάζει πάρα πολύ, ρε. Λοιπόν, διαβάζω τίτλο εδώ, να πούμε και κάνα έτσι διακοποθέμα. Γιατί αρχίζουν τα διακοποθέματα τώρα. Στο Ζάπι. Ο Δημήτρης Πανόπουλος ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες διακοπών. Πότε πρόλαβε, αυτοί δεν τελειώσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και τα social μέτρησαν τους κοιλιακούς του. Να ένας τίτλος που θα ήθελα να γράψουν για μένα κάποια στιγμή. Να λέω, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες διακοπών και τα social μέτρησαν τον κοιλιακό του, θα λέει. Τον έναν. Βέβαια, καλύτερα τα social να μετράνε τους κοιλιακούς παρά να μετράνε τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί γίνεται λίγο σκληρό. Δηλαδή, όπως συνέβη με κάποιους συναδέλφους φέτος που γράφα συνέχεια και αυτή η εκπομπή δεν πάει καλά και δεν κόβεται και κάνει και ράνει. Λέει εδώ πέρα, λέει, ήταν στην Άξο ο Δημήτρης Πανόπουλος που παρουσίαζε το Weekend Live, νομίζω. Τώρα αυτές οι εκπομπές μοιάζουν όλες μεταξύ Weekend Live κλπ. Λοιπόν, το απόγευμα της Δευτέρας ο Δημήτρης Πανόπουλος διάλεξε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην Άξο και ανέβασε ένα καρουσέλ φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μάλιστα, σε μία από αυτές. Τώρα κοίταξε εδώ, ρεπορτάζ, πρέπει να κάθεται ο άλλος να γράφει αυτά. Βλέπουμε τον ίδιο να περπατά στην παραλία φορώντας ένα μαγιό σε μπλε αποχρώσεις, ενώ τα σχόλια των χρηστών εστίασαν κυρίως στους καλοσχηματισμένους του κοιλιακούς. Μάλιστα. Τώρα σου περνάει ο καιρός, όλο και τέτοια περισσότερα θέματα θα βλέπουμε. Θα λέει, ξέρω εγώ, έριξε το Instagram η τάδε με το μπικίνι της. Ή ξέρω εγώ, πέσαν τα σαγόνια των χρηστών του Instagram όταν έριξε τον μπούστο της η τάδε. Εντάξει, το είπε και ο Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Πλέον υπάρχουν ειδήσεις κάθε μέρα και κάθε μήνα. Αλλά ο άνθρωπος έκανε γυμναστική όλο το χειμώνα. Τώρα κάνει απόσβεση. Ενώ εμείς τρώγαμε, τώρα κάνουμε...

0: λεμονιά, Lemon Tree από τους Γερμανούς Fools Garden. Και όταν διαβάζω τέτοια θέματα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ξέρετε ότι είμαι αρκετά γκρινιάρης, αλλά αυτά πραγματικά, δηλαδή, τα θέλουν να τα ακούσουν. Ελσίνκι, 0 νεκροί από τροχέα για έναν ολόκληρο χρόνο σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με πάνω από 680.000 κατοίκους. Σιγά τα ΟΑΡΕ, φίλε, εμείς έχουμε 5 εκατομμύρια. Το ίδιο πράγμα είναι 680.000 κάτοικοι. Όχι, λέει, δεν σταμάτησαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Το μυστικό δεν ήταν το απρόστημα. Το Ελσίνκι ξεκίνησε από μια διαφορετική παραδοχή. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Η πόλη πρέπει να σχεδιάζεται ώστε αυτά τα λάθη να μην σκοτώνουν. Οι άνθρωποι δεν κάνουν λάθη. Οι άνθρωποι είναι γαϊδούρια. Δηλαδή στην Αθήνα το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Όταν μπαίνεις σε αντίθετο ρεύμα, δεν κάνεις λάθος. Είσαι ζώων. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε αυτόν σαν να είναι ζώο. Άρα λοιπόν πρέπει να του ρίξεις πρόστιμα. Δεν είμαστε Φιλανδία δυστυχώς, όπου στη Φιλανδία έχουν μάθει οι άνθρωποι να είναι νομοταγείς γιατί είχαν νόμους από παλιά. Στην Ελλάδα μπαίνουν ανάποδα, ο άλλος του λες συγγνώμη, πού πας ρε φίλε, έχεις κάποιο πρόβλημα, κατέβα γάτο, σκοτώσω τώρα. Δηλαδή δεν είναι, μιλάμε τώρα για νόμο της ζούγκλας. Μην μου λες τώρα το Ελσίνκι, ας πούμε, ότι δεν είναι, οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Μπήκε ο άλλος, σου λέει, ναι, δεν το είδα αυτό, ναι, δεν το είδες, Καραγκιόζη, αφού μπήκες πριν από λίγο. Μα δουλεύεις τώρα. Πώς σκοτώνονται οι άνθρωποι. Ο άλλος μπαίνει ανάποδα, κάνει το σταυρό σου. Πηγαίναμε τις προάλλες. Είπα να μην φορτώσω σήμερα, πραγματικά, αλλά δεν μπορώ. Πήγαινα τις προάλλες να στρίψω από εκείνη την. Πόσο είσαι στην Κηφισίας ανεβαίνοντας για να πας για Χαλάνδρη, έχει μία έξοδο για Νέα Ιωνία που μπαίνεις από κάτω από το τούνελ. Εκεί λοιπόν έχει ένα φανάρι. Μετά έχει ένα δεύτερο φανάρι, το οποίο δεύτερο φανάρι είναι ακριβώς κάτω από το τέτοιο, από τη γέφυρα. Άλλο μεγάλο έγκλημα αυτό. Οπότε εσύ που πας να στρίψεις για Νέα Ιωνία, είσαι παρκαρισμένος εκεί και κάνεις το σταυρό σου κανονικά, να μην συμβεί αυτό που συνέβη μπροστά στα μάτια μου, δηλαδή. Αυτός που έρχεται από Κηφισιά να μην κάνει αναστροφή κάτω από το τούνελ για να βγει Κηφισίας, για να μην χρειαστεί να περιμένει. Και κάνοντας αναστροφή, τρακάρεις εκεί. Δηλαδή, άμα έρθει όλος με ταχύτητα, λες αντίο, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα και καλή τύχη. Και μου λες εσύ μετά το Ελσίνκι, λέει οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Αχ. Πάμε για break, σας παρακαλώ, και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store.
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Περιμένω τα μηνύματά σας. Η επικαιρότητα είναι λίγο έτσι σήμερα, δεν είναι και καλύτερη, δεν είναι και πολύ φαν. Δηλαδή έχει τη μία, από τη μία έχει Μαρφίν, από την άλλη έχει τον πόλεμο. Πάλι πόλεμος, πάλι είχαμε επιθέσεις το βράδυ στα στενά του Ορμούς. Σκεφτόμουν ποια είναι η αιτία, ας πούμε, που ο Τραμπ ασχολείται τόσο πολύ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο Τραμπ είναι ένας τύπος ο οποίος ξεκίνησε ως επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν και λίγο τσιγκομενιάρης. Δεν ήταν ο τύπος που θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα, ας πούμε, με την πολιτική 24/7. Και αυτός ασχολείται συνέχεια. Θα περίμενε κανένας ότι θα είχε πάει διακοπές. Δηλαδή, θυμάσαι παλιά ο George Bush Jr., ας πούμε, που έκανε και αυτός τους πολέμους του. Πήγαινε για γκολφ από αρχές Ιουλίου. Έκοβε ξύλα εκεί τους κορμούς. Πήγαινε στο, πώς λέγεται εκεί, το Nantucket, πώς λέγεται το θερινό. Το... Οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν το Camp David. Έχουν θερινά θέρετρα, ας πούμε. Οι Έλληνες δεν έχουν έτσι συγκεκριμένο προεδρικό, πρωθυπουργικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πάει στα Χανιά, ο Τσίπρας πήγαινε. Πού πήγαινε ο Τσίπρας, στο Σούνιο. Πηγαίνουν, έχω διάφορα. Ενώ οι Αμερικάνοι έχουν δικά τους προεδρικά. Λοιπόν, και σκέφτομαι, αντί να πάει να παίξει κανένα γκολφ, ας πούμε, ο Τραμπ, ασχολείται ακόμα με το Ιράν και μας ταλαιπωρεί και εμάς. Και σκεφτόμουν και το άλλο, ερχόμενος εδώ στην εκπομπή, αυτά σκέφτομαι εγώ, ερχόμενος στην εκπομπή. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι. Απ' τη μία λέμε εντάξει, ψιλοτελειώνει, έχει ακόμα δύο χρόνια και μετά το χαιρετάμε. Αλλά απ' την άλλη, τελειώνει. Γιατί αυτός είναι και περίεργος. Μην έχουμε τίποτα πάλι εισόδου στο Καπιτόλιο. Να, αυτά με απασχολούν πρωί-πρωί. Κακό σας τα λέω. Πάμε για Lighthouse Family, Tina Turner και Mika. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Χαρισόπουλος. Πού πας, Βαγγέλη, στο εξωτερικό και εμείς εδώ τι θα γίνουμε. Ότι υποθέσατε ότι θα πάω εξωτερικό με το που σας είπα ότι θα φύγω από 24 Ιουλίου, αυτό πραγματικά με κάνει να νιώθω πολύ έτσι η κοσμοπολίτης.
16: Galaxy 92. Ain't no sunshine when she's gone.

0: Το κλασικό ένο Sunshine When She's Gone από τους Lighthouse Family εδώ στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά που μιλάει στην καρδιά μου. Θα σας εξηγήσω γιατί. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή ευθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Και λέω, μιλάει στην καρδιά μου, γιατί εγώ μένω σε μια περιοχή όπου καταρχάς έχουμε ένα δρόμο που είναι, ρε παιδί μου, πατάνε γκάζι, έχει φανάρι και μόλις περνάνε το φανάρι αρχίζουν και γκαζώνουν, γι' αυτό και τα νεύρα που με ακούτε το πρωί. Επίσης έχουμε ένα γεροπερίεργο εκεί πέρα, όχι, δεύτερο, όχι εμένα μόνο, έχουμε ακόμα έναν, ο οποίος, μα δεν ξέρω, κουφός είναι, δεν ακούει. Το βράδυ, παιδιά, γυρνάω καμιά φορά αργά, μία η ώρα, δύο ας πούμε, και ο τύπος έχει βάλει την τηλεόραση στο διαπασόν. Και αναρωτιέμαι, ευτυχώς όχι στη δικιά μου πολυκατοικία, και αναρωτιέμαι, ο από πάνω του δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν θέλει να του πει, ξέρεις, κύριε Μπάρμπα, μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε, γιατί είναι 2 ώρα 2 και αύριο εμείς δουλεύουμε. Δεν είμαστε συνταξιούχοι σαν και εσάς, γιατί αυτός είναι συνταξιούχος, πηγαίνει, μαζεύει ηλιές από τη γειτονιά και τέτοια. Και το βράδυ τσιτώνει την τηλεόραση και περνάς εσύ απ' έξω, ρε παιδί μου, γυρνώντας από ξενύχτη. Και είναι σαν να ακούς, τι να σου πω τώρα, σαν να είναι, ρε παιδί μου, μεσημέρι. Το έχει ο άλλος τσίτα και ακούει, βλέπει Earth News, δεν ξέρω τι βλέπει. Απαράδεκτους βλέπει το βράδυ, δεν ξέρω τι στο καλό βλέπει, μπας περιπτώσει. Αλλά με αλουμίλ αυτά λύνονται, παιδιά. Βάζεις αλουμίλ και στο κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό και εγώ δεν ακούω και τίποτα το βράδυ και μπορώ και κοιμάμαι.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Που είστε, τι κάνετε, που θα πάτε διακοπές. You're simply the best.

The best, Tina Turner, στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Δεν ήταν λίγο περίεργη η χθεσινή ημέρα που δεν είχε μπάλα? Γιατί έχουμε συνηθίσει το Μουντιάλ, τώρα τελευταία να έχει κάθε μέρα μπάλα, Μουντιάλ, βέβαια περίεργες ώρες, αλλά ήξερες το βράδυ, ρε παιδί μου, 11 η ώρα είχε κάτι, 10 η ώρα είχε κάτι. Χθες το βράδυ τίποτα, ερημιά. Πώς είναι εκείνο το meme που κάθεται ο Ελσκομπάρ, που κάθεται στην Κούνια και από κάτω το ακούγονται τριζόνια, πώς λένε αυτό το. Απόψε τελειώνει αυτό, έχουμε ημιτελικό απόψε Γαλλία-Ισπανία με Μπαπέ εναντίον. Πώς λέγεται, πείτε, εναντίον Όλμο. Αυτός που βαράει κάτι όλμους. Κοτσάρικο! Καλημέρα! Αποθέωσαν τα social την Πινελόπη Αναστασοπούλου για την ερμηνεία της στο Unforgiven των Metallica. Το Unforgiven δεν είναι? Κάτι Metallica τραγούδι, σε πάση περιπτώσει. Άμα τραγουδάει η Λιόλιου δεν σας αρέσει. Άμα τραγουδήσει Metallica η Λιόλιου, την κράζετε. Άμα τραγουδήσει η Πενελόπη Αναστασοπούλου, όλα είναι μια χαρά. Δεν κατάλαβα. Πήγε η Λιόλιου τώρα για την Αναστασοπούλου. Λέγαμε για τη Λιόλιου, θα σου πω. Νομίζω η Λιόλιου τραγούδησε ένα τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Και ένα τύπο, ο οποίος έχει κάνει ένα φοβερό βίντεο και λέει πώς θα ήταν ο Παύλος Παυλίδης αν τραγουδούσε Λιόλιου. Και έχει πάρα πολύ γέλιο να το δείτε. Πάντως η Αναστασοπούλου δεν αποθεώθηκε μόνο από τους χρήστες των social, τους Έλληνες χρήστες, χασομέριδες των social, αλλά την είδαν και η Metallica, γιατί έκανε ένα διαγωνισμό στα social, ποιο θα πει. Ποιο θα διασκευάσει, ποιο θα τραγουδίσει το Unforgiven, εν πάση περιπτώσει. Και τη κάνανε honorable mention, δηλαδή έφημον μνίαν, όπως έλεγαν και οι παλιοί. Ήταν η τρίτη κατά σειρά διάκριση της εβδομάδας. Τραγούδισε το Unforgiven, η οποία Πινελόπη έχει και μπάντα, νομίζω τραγουδάει ούτως ή άλλως. Εκτός από ηθοποιός και συνάδελφος, ραδιοφωνική παραγωγός. Μπράβο, Πινελόπη! Και εγώ λέω να ανεβάσω ένα. Να πω το Fight Fire with Fire. Όχι το Unforgiven, από κάτι έτσι πιο. Νταβαντούρι. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Συνεχίζουμε εδώ, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω έχει ανέβει πάρα πολύ Νάξος. Αντωνία, τι γίνεται εκεί πέρα? Εδώ πέρα βλέπω όλοι οι celebrity πάνε Νάξο. Ένα λέει από τα πιο πολύ συζητημένα καλοκαιρινά πάρτι τις προηγούμενες μέρες στην Νάξο, σε ένα από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους προορισμούς του νησιού. Με εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο της ναυτιλίας, τι λες, των επιχειρήσεων και της τηλεόρασης. Που όταν πηγαίναμε εμείς Νάξο το 91. Δεν υπήρχε. Πίναμε μόνο δύο μάρκες μπύρες, να πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα στο νησί. Στο νησί υπήρχε, δεν υπήρχε τουρισμός στο πολίτη. Να πω. Πήγαιναν οικογένειες. Τώρα μου μάθατε όλη την Νάξο, ε. Πρέπει να το πω εγώ αυτό, να φλεξάρω λίγο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται έως στις 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η Ελλάδα στηρίζει την επίτευξη συμφωνίας για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών έως τον Οκτώβριο, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε παρέμβασή του στην ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
8: Λοιπόν, μια που μας έδωσε ωραία πάσα εδώ ο φίλος ο Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και σε όλους. Σε Galaxy 92 ακούτε. Galaxy. Χθες που λέει εκπτώσεις, ήταν πρεμιέρα εκπτώσεων. Με έφερε και εμένα ο δρόμος σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Όχι γιατί πήγα να ψωνίσω, αλλά γιατί έπεσε το κινητό μου και ράγισε. Και πήγα λίγο. λίγο, πώς να το πω, φοβισμένος, μην πω κάτι πιο χοντρό. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα με τα κινητά που είμαστε τόσο. Έπεσε το κινητό κάτω. Εντάξει, έχει φάει τόσες πολλές σούπες που απορώ πως αντέχει ακόμα και ράγισε πίσω. Μου έβγαλε ότι η SIM δεν υπάρχει και τέτοια. Τρομοκρατία, εγώ τρομοκρατήθηκα, τα έκανα πάνω μου κανονικά. Λέω, πω από το κινητό, πάει το κινητό, τρέχω κατευθείαν σε ένα γνωστό μαγαζί. Τέλος πάντων, για να πάω λοιπόν στο γνωστό αυτό μαγαζί, σε γνωστό εμπορικό κέντρο, είχε παιδιά μια ουρά στην είσοδο χθες το απόγευμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αφού πήγα από την άλλη είσοδο του εμπορικού κέντρου, έκανα ολόκληρο κύκλο, άλλαξα γειτονιά. Για να μην περιμένω στην ουρά, μιλάμε για ουρές χθες στις εκπτώσεις. Οπότε, αν πάτε πολύ αργά, να το περιμένετε. Ίσως πάτε, αν μπορείτε να πάτε λίγο πιο νωρίς, ξέρω εγώ, απογευματάκι, πάτε, ξέρω εγώ, μεσημεράκι. Επίσης, κάτι άλλο, μια τώρα που πάω το κινητό. Έκανα μια ενημέρωση στο κινητό μου, γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι η ενημέρωση του κινητού λιγάκι σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο δεν το έκανε. Ναι, κάπως έτσι είναι το κινητό μου σήμερα. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Γιατί έχει αυτά τα. Βγαίνουν, καταρχάς πετάγονται τα εικονίδια, ξαναπετάγονται. Μια χαρά ήταν πριν. Δηλαδή προφοβάρω, δεν ξέρω, παιδιά, δεν. Παραξενιές αυτές. Ο Γιάννης λέει, οι επώνυμοι λέει που πάνε σε αυτά τα πάρτι, λέει πάνε τζάμπα, λέει και κάνουν διαφήμιση. Δεν ξέρω. Να γίνουμε κι εμείς επώνυμοι. Πηγαίνουμε τζαμπαντάν.

0: Στο Saint-Tropez ξαπλώστρα πόσο πάει, κυρία μου? Γιατί ωραία, αλλά πλάστε Saint-Tropez, να ξέρουμε τι πληρώνουμε δηλαδή. Μην πάμε εκεί και... Και κλείνεις από πριν. Αυτό πάλι τώρα που πρέπει να κλείνεις παραλία, ρε φίλε, τι ξεφτύλα, ε. Δηλαδή πλέον τίποτα δεν είναι αυθόρμητο σε αυτή τη ζωή. Πας να πιεις ένα ποτό, σου λέει έχεις κάνει κράτηση. Σου λέει πας καλά, κοπέλα μου. Ή ξέρω εγώ, θες να πας να πιεις να κάνεις ένα μπάνιο, εν πάση περιπτώσει. Πας εκεί, έχετε κάνει κράτηση. Τέλος πάντων, έτσι αλλάζει η ζωή. Είναι που δεν έχουμε λεφτά κατά τα άλλα. Η ώρα 8 και 29, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πάρτε χαρτί και γράφετε. Όχι, μην γράφετε, για ειδικά μου οδηγείτε. Ο Κηφισός είναι ακόμη σε δύσκολη κατάσταση. Έχει τα νεύρα του. Και τα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια έχουν πρόβλημα. Η λεωφόρος Αθηνών η ίδια στην είσοδο στο Έμπα από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό έχει πρόβλημα. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μποτιλιάρισμα από την λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισίας με προβλήματα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν

0: αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

0: Παιδιά, δεν ήταν προσχεδιασμένο το τραγούδι. Μπήκε στην τύχη. Θεωρώ ήταν στο playlist και. Τώρα ακούμε το αεροπλάνο εδώ. Εν τω μεταξύ, σας έχει τύχει να κάτσετε στις θέσεις που υποτίθεται είσαι επιφορτισμένος με την. Με το καθήκον, με την ευθύνη, αν γίνει κάτι, χτύπα ξύλο να ανοίξει την πόρτα. Πρώτη φορά που το έπαθα αυτό, που είχα πήγαινα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μου λέει η αεροσυνοδός, λέει, ξέρετε, λέει, κάθεστε, λέει, στη θέση που θα χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, λέω, παρακαλώ, συγγνώμη. Μου λέει, ναι, λέει, σε αυτή τη θέση, λέει, πρέπει να σας ρωτήσω, λέει, αν είστε έτοιμος, λέει, σε περίπτωση που γίνει κάτι. Φάει τη γλώσσα, κοπέλα μου, λέω, πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε να γίνει κάτι. Μου λέει, πρέπει να σας ενημερώσουμε, λέει, ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, είστε, λέει, αυτός που θα ανοίξει την πόρτα για να βγούμε. Και συνήθως αυτές οι. Αυτές οι θέσεις είναι αυτές που έχουν έξτρα χώρο για τα πόδια. Γι' αυτό και εγώ τις επιλέγω, γιατί δεν χωράω, εν πάση περιπτώσει. Έτσι πως τα έχουν κάνει τα αεροπλάνα, λες και είσαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν κάθεσαι με έξτρα χώρο στα πόδια, συνήθως είσαι αυτός που όταν γίνει κάτι πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Και όταν μου το. Δεν μπορούσα, παιδιά, να ησυχάσω όσο ταξίδι. Λοιπόν, αφήνουμε τα αεροπλάνα. Καλημέρα στο Θοδωρή, ο οποίος είναι και αυτός στην Άξο. Τι συμβαίνει στην Άξο? Τι έχει γίνει στην Άξο φέτος? Βαγγέλη λέει, είμαστε στην Άξο, λέει, μπαλκόνι με θέα και γκάλαξη. Να σου δώσω τον παλμό του νησιού. Εννοείται, Θοδωρή μου. Ο Θοδωρής είναι από τη Δράμα και κάνει διακοπάρες εδώ πέρα ήδη από Ιούλιο. Εγώ άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Παιδιά, έβλεπα χθες τις ειδήσεις τη συναυλία του Kanye West στην Αλβανία και σκεφτόμουν πόσο σουρεάλ. Τώρα, χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης της γειτονικής χώρας. Σουρεάλ με την έννοια, ρε παιδί μου, το Kanye West υποτίθεται κάποτε ήταν number one, ήταν hot καλλιτέχνης. Τώρα, επειδή του έχουν κάνει cancel, τον έχουν κάνει cancel στην Αμερική για τις δηλώσεις του για τους Εβραίους, γενικότερα για κάτι κουλές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Αυτός τώρα πάει όπου του λένε, ρε παιδί μου, του λένε στην Αλβανία, ευκαιρία τώρα να τον φέρουμε εδώ να γίνει χαμός. Και νομίζω ότι το στήσαν όλο το χώρο, ειδικά για αυτόν. Αλλά υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις στην Αλβανία εναντίον του Έντι Ράμα, τον οποίο δεν τον πολύ θέλουν τελευταία και με αυτήν την ιστορία που έχει γίνει με τον Τραμπ. Υπήρχαν και αντιδράσεις για τη συναυλία με τον Kanye West και λέγανε, ας πούμε, εμείς τώρα, ας πούμε, γιατί να πληρώνει το κράτος τη συναυλία του Kanye West? Γιατί πλήρωσε το αλβανικό κράτος να γίνει συναυλία για να μπορέσουν, υποτίθεται, να έρθει κόσμος. Ρε παιδί μου, ότι πήγαν τουρίστες. Να, πήγε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, διάβαζα εδώ. Άλλο και αυτό. Πήγε στην Αλβανία να δει Kanye West. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα ήθελα να τον δω. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, δηλώσεις Αλβανών στον δρόμο που λέγανε, ξέρω εγώ, ότι το κύριο Ράμα γιατί έφερε εδώ το Kanye West, αφού μίλησε να πάει το λεφτά το κράτος. Και λέγανε, ας πούμε, με το δίκιο τους οι άνθρωποι, ότι γιατί να πληρώνουν από την τσέπη τους να έρθει ο Kanye West. Πήγε ο Kanye West και έβλεπα εντελώς σουρεάλ τη σκηνή που περπατούσε με τον Έντι Ράμα, που ο Kanye West μπροστά στο Ράμα φαινόταν νάνος, γιατί ο Έντι Ράμα είναι 95, κάτι τέτοιο, είναι θεόρατος. Και φορούσε και κάτι, μια περίεχη, φορούσε μαύρα και είχε κάτι άσπρα μποτάκια. Εντελώς σουρεάλ, σου λέω.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Κάποτε υπήρχαν οι περίφημοι δίσκοι συλλογές και αυτό το τραγούδι ήταν μέσα σε μια τέτοια συλλογή και έβγαινε στη διαφήμιση, έλεγε όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες. Foreigner, I wanna know what love is. Διπλή δίσκη τότε, διπλά βινήλια. Τα οποία βέβαια εμείς τα γράφαμε στο δισκάδικο της γειτονιάς σε κασέτες, παράνομα. Από τότε. Γιατί ήταν ακριβή η δίσκη. Δεν είναι φοβερό ότι η δίσκη ήταν ακριβή. Καταρχάς υπήρχαν δίσκοι. Τώρα πλέον μπαίνεις στις πλατφόρμες, ακούς τζάμπα μουσική. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, όσες φορές, παιδί μου, και να το συνηθίσεις, είναι δύσκολο να το. Δηλαδή, αν κάνεις τη σύγκριση, τρελαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτές είναι οι αναμνήσεις ενός γέρου. Ο Θοδωρής μας στέλνει ανταπόκριση από Νάξο. Βαγγέλη, οι κοπέλες, λέει, το βράδυ κυκλοφορούν σχεδόν γυμνές. Έχει πολλούς Αμερικάνους συνέχεια που λένε συνέχεια τα ου amazing view. Και εξαπλώστες έχουν 30 ευρώ παντού. Οι Αμερικάνοι λένε amazing view για τις κοπέλες που κυκλοφορούν γυμνές ή για τη θέα του νησιού. 30 ευρώ στην Άξο εξαπλώστρα, ε. Ωραία, φίλε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Παιδιά, η ανάπτυξη. Ήρθε η ανάπτυξη. Λοιπόν, τώρα, στα δικά μας. Τι ήθελα να σας πω. Α, πήγε λέω, στη Σάκαρη. Παίζει Σάκαρη στο WTA 250 Athens Open. Και πήγε, λέω, ο σύντροφός της, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να τη δει και κέρδισε 2-0. Το θέμα είναι να μα πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα κέρδιζε. Εκείνη αποδείξει την αξία της. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κερδίζω κι εγώ. Το θέμα είναι να πάει ο Κυριάκος και να κερδίσει η Σάκαρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τα αθλητικά. Είναι και η αθλητική, το αθλητικό section της εκπομπής. Γεια σου Χρήστο από το Μοσχάτο. Ο οποίος, λέει, ταξίδεψε μετά από ένα μεγάλο ατύχημα παλιότερα, δυστύχημα μάλλον, με αεροπλάνο και έδειξε, λέει, στην αεροσυνοδό την πόρτα και της λέει όλα καλά ή μην τα λες αυτά, δεν είναι καλύτερα μην τα λες καθόλου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran, ο οποίος αποσύρεται προσωρινά από σύραντε. Συγγνώμη. Προσωρινά λόγω της πατρότητας, για να μεγαλώσει το, να χαρεί τις στιγμές κοντά στο, στο παιδί του, στο νεογέννητο παιδί του. Ο Τάσος από Παλίν λέει: οι πλατφόρμες που δίνουν μουσική υψηλής ανάλυσης είναι συνδρομητικές. Καλά, σιγά τώρα. Σιγά μην πληρώσουμε για, για υψηλή ανάλυση μουσική. Μια χαρά είναι και αυτές οι πλατφόρμες που είναι δωρεάν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Μα θέλει κάποιος πληρώνει. Θέλω να πω, δεν το βρίσκω απαραίτητο. Εν πάση περιπτώσει. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα στην Άννα Μαρία που έχει τους ίδιους φόβους και τις ίδιες φοβίες με μένα. Και να σας πω ότι μεθαύριο είναι η προβολή, η πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες της πολυαναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Που όλη η ιστορία έχει γίνει για την Αφροαμερικανίδα, ωραία Ελένη, τη Λουπίτα Νιόγκο. Η οποία υποδίεται την ωραία Ελένη και εντάξει, είναι ρε παιδί μου αυτό το γνωστό που πάντα υπάρχει μια αντίδραση για κάποιο ρόλο που επειδή είναι ας πούμε αφρικανικής καταγωγής, ότι γιατί τη βάλανε να παίξει την ωραία Ελένη. Τα έχουμε πει βεβαίως από αυτή την εκπομπή και στο πρόσφατο παρελθόν. Ο σκηνοθέτης υπερασπίστηκε την απόφασή του προφανώς, τονίζοντας τη διαχρονική ανάγκη για φρέσκες ερμηνείες των κλασικών μύθων. Στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, παρακαλώ, στην Μελένα Ρίζικ, μίλησε για το σπουδαίο του καλλιτεχνικό επίτευγμα. Είπε ότι είναι μια ιστορία που είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του για χρόνια και την οποία προσλάβανε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους κατά περίοδο. Σας θυμίζω ότι στο ρόλο του Οδυσσέα είναι ο Ματ Ντέιμον και μου κάνει εντύπωση ότι δεν θα είναι τόσο αποκλειστικά Οδύσσεια, αλλά θα είναι και λίγο, θα είναι και λίγο Ιλιάδα η μέση, γιατί αναφέρεται πάρα πολύ στην Τρία και στον Τροϊκό Πόλεμο. Αν θυμάμαι καλά και εγώ από το σχολείο τώρα, όχι το η Οδύσσεια, αλλά το έργο του Νόλαν. Καλημέρα στον Χρήστο και τη Χρυσούλα από Βρυξέλλες που τώρα μας ακούνε στην Ελλάδα. Ήρθαν διακοπές, καλώς ήρθατε παιδιά. Κάναμε όλη την Νότια Γαλλία και η Ανία ακτή και εξαπλώστες δεν υπάρχουν πουθενά, οπότε ούτε στο Σεν Τροπέ. Χωριάτες Γάλλοι, αν είναι δυνατόν να μην έχουν μια εξαπλώστα. Τέρα, γάλια μαύρα. Πάντως, απαντήστε μου λίγο σε αυτό, γιατί έχω ακούσει και από άλλους ότι το Σεν Τροπέ είναι μια βλακεία. Δηλαδή, όντως είναι ξενέρωμα, είναι μια τύπου ρε παιδί μου. Πώς να σου πω τώρα. Τύπου άλυμος. Είναι τύπου. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα μια παραλία που σε αυτό να βρω πέρα, να μην προσβάλλω κάποια παραλία. Είναι τύπου κοντά στην Αττική, ας πούμε, ή είναι παραλιάρα. Γιατί ακούγονται άσχημα πράγματα. Α, και ο Μποντζόβι, ο οποίος στραβοπάτησε μια συναυλία, παρά λίγο να πέσει κάτω. Μην πείτε τώρα το γνωστό από πέσιμο ή από, γιατί ο άνθρωπος είναι 64 μόλις. Αλλά ήταν πολύ casual ντυμένος, δηλαδή που είναι εκείνα τα ωραία, τα κολλητά, τα δερμάτινα κολάν που φορούσε. Οι μπότες με τα σπιρούνια.

0: Bon Jovi, ο παραλίγο τραυματίας. Πάντως, παιδιά, είναι σκιαχτικό. Δηλαδή, έλεγα προηγουμένως για τη συναυλία του Kanye West στην Αλβανία και μου έβγαλε τώρα post στο Instagram. Το πρώτο post που βγήκε είναι από μία φίλη, η οποία πήγε στην Αλβανία για την συναυλία του Kanye West. Απίστευτο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τον Kanye West και τον Eddie Rama, φτάσαμε στο break των 9. Μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε με τον καιρό, με τα χρηστικά μας, με τις ωραίες μας ειδήσεις, με τη μουσικάρα του Galaxy. Κόπη και ανάσα. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρας.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
12: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
13: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
12: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή,
10: κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πως είστε, είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο, εσείς τα μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαριζόπουλος, VH γράφεται. Ο Γρηγόρης από Άλυμο λέει, παρότι διανύω το 61ο έτος μου, άμα ξαναέρθουν οι Μποντζόβι θα ξαναπάω. Μάλιστα, πολύ ωραία, γιατί όχι, να γιατί μην ξαναπάς. Μου στέλνετε εδώ πέρα κάτι στοιχεία σας από τη φορολογική σας δήλωση. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Λέει χρόνια τώρα, λέει, το ΕΟΠΗ μας δίνει όλο και λιγότερα. Και μου λες τι τζίρο έχεις κάνει και τι καθαρά. Δεν ξέρω γιατί μου λέει αυτό. Δεν πας περιπτώσει. Αλλά ακούω το παράπονο σου. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι μηνύματα στο galaxy92.gr. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος το καλοκαίρι στο κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, ιταλική πίτσα και κεσαντίγιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα για αναψυκτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο, στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι στο Regency Casino Montparnasse ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας, γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα και ήρθε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αθήνα με ανέμους από βόρειες ως βορειοδυτικές διευθύνεις με τάση 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Brian Ferry, Daft Punk, πρώτα απ' όλα το Hold the Line.
2: Galaxy 92.

0: Kiss and Tell από Brian Ferry στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Σε αυτούς που, ειδικά σε αυτούς που ξύπνησαν τώρα, τους προνομιούχους. Υπάρχουν και αυτοί, μην νομίζετε, που ξυπνάνε 9 παρά. Επίσης μπορεί να έχετε άδεια. Καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μήνυμα εδώ. Βαγγέλη, καλημέρα. Τι θα ακούω τώρα κάθε πρωί, λες το πρωινό περίπατό μου. Δεν πειράζει όμως, πρέπει και εσύ να ξεκουραστείς. Σε ευχαριστώ. Πες μου πότε επιστρέφεις. Μέσα Σεπτέμβρη, λογικά. Άλλος μου λέει, καλημέρα. Πώς το βλέπεις ότι είναι ακόμα Τρίτη? Ο Χρήστος από Τρίπολη, τραγουδάρα. Καλημέρα, Χριστάρα. Γεια σου, Δήμητρα από Καλυθέα που είδες Hitchcock. Ταινιάρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
12: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
11: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
12: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

σας πω κάτι. Αρχίζω και φοβάμαι, γιατί δεν ξέρω, πριν έλεγα για την συναυλία του Kanye West στην Αλβανία, μου έβγαλε γνωστή που πήγε στην συναυλία του Kanye West στην Αλβανία στο Instagram. Τώρα έλεγα για τον Νταλάρα, είπα για τον Νταλάρα αυτό το, την ιστορία που λέγαμε για το matching site. Και το πρώτο πράγμα που μου έβγαλε το Instagram είναι η Άννα Βύση να λέει ότι ο Νταλάρας ήταν ο πρώτος μου. Λέω πραγματικά, ξέρω, φοβάμαι. Για κάτσε ρε παιδί μου, να πω κάτι να δω αν θα το βγάλει. Χάμπουργκερ, χάμπουργκερ, μ' αρέσει να τρώω χάμπουργκερ. Για να δούμε, το επόμενο post θα είναι χάμπουργκερ. Να πάμε να φάμε ένα χάμπουργκερ, λέω. Για να δούμε, το βγάλει. Σοκ, έτσι, δηλαδή πραγματικά μας ακούνε. Χάμπουργκερ, λέω. Για να δούμε, το βγάλει. Σοκ, έτσι, δηλαδή πραγματικά.

0: Μια μεγάλη φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει, σαν αφίσα, σαν κορνίζα, φωτογραφία όμως, από μια παραλία όπου μέσα στη φωτογραφία. Να έπεσε. Στην παραλία ήταν οι ίδιοι, ήταν η οικογένεια. Τώρα, πώς κατάλαβαν ότι είναι. Μιλάμε μια φωτογραφία που έχει ληφθεί από ψηλά πανοραμικά σε μια παραλία των ΗΠΑ και μέσα στους λουόμενους είναι η οικογένεια που πήγε και νίκησε το Airbnb. Σαν να πηγαίνεις τώρα να νοικιάσεις, ξέρω εγώ, να πας στη Βουδαπέστη π.χ. ή ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη και να μπεις σε ένα Airbnb ή σε μια άλλη πλατφόρμα και ανοίγεις το σπίτι, μπαίνεις μέσα και βλέπεις στον τοίχο μία αφίσα με σένα. Το οποίο δεν είναι λίγο σκιακτικό? Λοιπόν, Ευαγγέλη λέει, αφού έχεις πατήσει την επιλογή το μικρόφωνο να είναι ανοιχτό σαν λειτουργία, οπότε ό,τι λες το καταγράφει. Γιατί υπάρχει άλλη επιλογή? Εσύ το έχεις κλειστό δηλαδή? Πώς γίνεται? Αλήθεια λέει η Ανθή, δεν σου έχει ξανασυμβεί ως τώρα? Ναι ρε παιδί μου, ναι, αλλά όχι.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν

0: βρεγμένη γάτα.
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό.
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Ένα τραγούδι το οποίο το διασκέφασε και ο Τζίμις Πανούσης με κάπως έτσι αμφιλεγόμενα αποτελέσματα στο δεύτερο στίχο. Ένα και ένα φοβερό βίντεο κλιπ με το συγκρότημα να τραγουδάει σε ένα σαλόνι και τον κόσμο γύρω γύρω να φωνάζει. Πολύ πλάκα. The Art Company, για όσους δεν θυμούνται, Σουζάνα. Να το αφιερώσουμε στα παντρεμένα, φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια και σε όσα ζευγάρια πρόκειται να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, γιατί έχουμε περίοδο γάμων και βαφτίσεων. Η Δανάη Μπάρκα, ας πούμε, ανέβασε ήδη ένα post για το γιατί συμπλήρωσε 30 μέρες έγγαμου βίου και έγραψε «Ένας μήνας γυναίκα του». Το οποίο, άμα σκεφτεί κανείς, θα μου πεις ένας μήνας δεν είναι, ρε παιδί μου, κανένα φοβερό, πώς το λένε, χρονικό διάστημα, αλλά είναι ο ενθουσιασμός. Απ' την άλλη, βέβαια, οι γάμοι έχουν γίνει πλέον τόσο δύσκολοι που πλέον μετράμε και τους μήνες. Σου λέει, πόσο είστε παντρεμένοι μαζί? Σου λέει, είμαστε ένα χρόνο και 5 μήνες. Τόσο πολύ, έλα ρε, πώς αντέξατε? Αλήθεια. Και δεν το λες ειρωνικά, λες, ρε παιδί μου, μπράβο, γιατί άλλοι χωρίζουν πλέον σε μέρες. Παιδιά που έχουν ζευγάρια παντρεύονται, ξέρω εγώ, 13 Μαρτίου και 29 Μαρτίου διαζύγιο. Δεν ξέρω αν γίνεται πρακτικά αυτό, αλλά είναι και σχήμα λόγου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης, από τους γάμους πάμε στις βαφτίσεις, γιατί είμαστε η εκπομπή των κοινωνικών υποχρεώσεων και εκδηλώσεων. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργαν βάφτισαν το γιο τους. Το όνομα που πήρε, και ήμουν σίγουρος πριν το διαβάσω, ότι θα είναι διπλό. Γιατί πλέον είναι μόδα τα ζευγάρια, τα αντρόγυνα, να βαφτίζουν τα παιδιά τους με δύο ονόματα, σε φάση τα παιδιά να παθαίνουν κρίση ταυτότητας κάποια στιγμή, ειδικά αν έχουν και δύο επώνυμα. Και το ονομάσαν το παιδί Ιάσονα Παναγιώτη. Να τους ζήσει προφανώς. Τους ζήσει εννοώ. Τι άλλο λέμε σε αυτά τις περιπτώσεις? Είμαι και άσχετος εγώ με αυτά. Νονάει Γογό Φαρμάκι. Ιάσονας Παναγιώτης. Πολλές φορές δίνονται δύο ονόματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, άσχετα μεταξύ τους. Δηλαδή το Ιάσονας είναι λίγο, πώς το λένε, είναι ιστορικό. Είναι ο Ιάσον και το Χρυσό Μαλοδέρας. Από την άλλη, Παναγιώτης, εντάξει, είναι και λίγο μπροστά στο Ιάσονας, ρε παιδί μου, κάνει λίγο λαϊκό. Οπότε, όταν δώσετε δύο ονόματα στο παιδί σας, φροντίστε να είναι ανάλογου επίπεδου. Δηλαδή, ή θα το πεις Ιάσονα Ηρακλή, έτσι για να πιάσει όλη την μυθολογία, ή θα το πεις Παναγιώτη Μπάμπη. Ιάσονας Παναγιώτης, θα λέει το παιδί, τι είμαι, δηλαδή πού κατευθύνομαι, πάω για να σπουδάσω ιστορία ή πάω να οδηγήσω νταλίκα? Βέβαια, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο πατέρας λέγεται Μόργαν στο επώνυμο, θα ήθελα το παιδί να το βαφτίσουνε κάπτεν.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Μια που λέγαμε για ονόματα, αυτό είναι το Wild World του Cat Stevens, ο οποίος μετά το έκανε κάτι, σε κάτι μουσουλμανικό, Μαχμούντ Γιουσούφ, κάτι με Γιουσούφ. Και αυτός είναι ο Μαξ Σιπρίς, το οποίο κανονικά λέγεται Max Alfred Elliot. Εντάξει, αυτός το άλλαξε λίγο. Λέει, μάλλον θα βγάζουν και τους δύο γονείς, Βαγγέλη, με τα ονόματα, λέει, τα διπλά στα παιδιά, για να μην παραπονιούνται οι γονείς. Αλλά τελικά πώς τα φωνάζουν, δηλαδή, Αγαμέμνονα, Ιάσονα, έλα εδώ. Ναι, είναι. Κοίταξε, δεν είναι απαραίτητα έτσι. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν γονείς που ξέρω που τον μπαμπά το λένε, τον παππού το λένε, τον ένα το λένε Βασίλη και τον άλλο το λένε, ξέρω εγώ, Πέτρο. Και λέει, πώς το κάνατε, πώς το βγάλατε, Ερμή. Γιατί τους αρέσει, ας πούμε, και υπάρχει μια τάση προς τα, στην επιστροφή στα αρχαία ονόματα. Σκέψου αυτόν τον Έρμο τον παπά, τι έχει ακούσει έτσι από ονόματα. Δηλαδή πάει πάνω στον παπά και λένε, γεια σας, θέλουμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Πώς θα το πείτε, ξέρω εγώ, Μάριο Αυρίλιο ή Μαξιμιλιανό Πισίστρατο. Γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας τα ρωμαϊκά ονόματα. Για κάποιο λόγο θέλουν τα παιδιά τους να τα κάνουν μονομάχους ή Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Επίσης νομίζω ότι σε 20 χρόνια από τώρα η Ελλάδα η μισή θα είναι οι Άσονες Μάξιμοι και η άλλη μισή θα είναι Νεφέλη. Ποιο άλλο είναι έτσι πολύ εκτός από το Νεφέλη, Αύρα, ξέρω, κάτι τέτοιο, κάτι αέρινο, ρε παιδί μου, κάτι εθέριο, εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε, εντάξει, εμείς Βαγγέλης. Θα ακούς Βαγγέλης. Εντάξει, με βλέπεις εμένα και δεν ταιριάζει το όνομα. Ακούς Βαγγέλης και λες, πω αντρίλα, ρε φίλε, ο τύπος είναι νταλικέρης, έχει βουλκανιζατέρ, έχει κάτι τέτοιο. Και με βλέπεις μετά και λες, τι Βαγγέλης, ρε φίλε. Τώρα, Βαγγέλη τον είπατε, δεν μπορούσατε να τον πείτε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, αντιρρήξ.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Delta360.gr. Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25410-401986.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Από το πρώτο φως της
8: ημέρας. Paradise 90,3.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
11: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Ρε με αυτό το παπουτάι τι έχουμε πάθει.
1: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πού
1: σε λίγο θα
0: ωραίο.
1: Το συνηθίσεις και θα το τραγουδάς και εσύ. Θα έρθει η μέρα.
0: Στην αρχή μ' άρεσε λίγο, αλλά πολύ
1: θρήνος.
0: Και πολύ σκίζει τα ημάτια ο κύριος.
1: Άντε βρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Βρε, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά λέω εγώ τώρα. Mm-hmm. Τα δικά μου.
1: Καλημέρα.
0: Good morning everybody, 12 λεπτά και μετά τις 10, είναι στις 14 Ιουλίου και να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Να πούμε και ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία συνδυάζει επιτέλους το καλοκαίρι με λίγο βοριαδάκι, με λίγο απ' όλα, θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Ας το καλό, αυτή είναι η μέρα σήμερα.
0: Είναι λίγο πιο καλοκαιρινή την είδα.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Από
1: πολύ
0: τις βροχές, τις καταιγίδες και τους αέριδες και τα. Πόπο πάλι χθες, τι πράγμα γι' αυτό.
1: Εγώ έχω έρθει έτοιμη για παραλία, να ξέρεις. Φεύγοντας από εδώ, φεύγω για βουτιές. Πάμε όλοι μαζί. Οπότε τίποτα δεν θα μου χαλάσει τη διάθεση, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Μα η διάθεση δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο λόγο να στη.
1: Βρέξει, χιονίσει, αυτό θέλω να πάω.
0: Βρέξει, χιονίσει, θα μου το πεις μετά όταν θα
1: γυρνάς. Εντάξει, εντάξει.
0: Όταν θα γυρνάς από το βρέξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Ακύλας, ο Νικόδημος, η Νικοδήμη.
1: Ναι, γιορτάζουν σήμερα.
0: Yes, happy name day που λένε και οι Άγγλοι. Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων.
1: Είσαι σίγουρος ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας?
0: Γιατί?
1: 14 Ιουλίου. Ναι, ο Δαμιανός πότε γιορτάζει, δεν ήταν αυτές τις μέρες ή μας πέρασε?
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα, τι μου λες. 17 γιορτάζει η Μαρίνα μεθαύριο.
1: Ω, πολύ ωραία.
0: Αυτά θυμάμαι, δεν ξέρω και πια πάρα πολλά. Λοιπόν, μόνο στερεωτικά βλέπω στην ταυτότητα της ημέρας. Α, για τον Παλαιοκρασά, το 92, είναι η δολοφονία του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά, που ο ίδιος την γλιτώνει και σκοτώνεται ένας 20χρονος περαστικός.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα έτσι είναι. Και πέθανε τελικά το 20χρονο το παιδί με τη σφαίρα στο κεφάλι. Άλλο ένα θέμα που προκύπτει από την αστυνομική βία. Και λέω πολλές φορές συζητώντας, μου λένε «Μα ήταν έτσι, έκανε αυτό, προσπάθησε να χτυπήσει». Ναι, συμφωνώ. Mm-hmm. Ότι η εγκληματικότητα δεν σταματά. Η παραβατικότητα των πολιτών
1: επίσης δεν σταματά.
0: Επίσης δεν σταματά. Και μάλιστα δεν ήταν και καθόλου σωστό και ήταν και πολύ λάθος αυτό που έκανε. Mm-hmm. Αλλά δεν πυροβολά στο κεφάλι. Τώρα θα μου πεις κατά λάθος. Κατά λάθος με 13 σφαίρες που ρίξανε.
1: Κατά λάθος.
0: Δεν
1: είναι
0: γίνεται
1: κατά
0: λάθος. Και θα πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος ότι όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω σου. Εσύ προσπαθείς, δεν σε απειλούσε, δεν σήκωσε όπλο, προσπαθούσε να φύγει να τρέξει και εσύ προσπαθούσε να τον αποτρέψεις. Λοιπόν, οπότε και αν ήταν και ανασφαλή συμβολή δεν την κάνεις. Το πολύ μπορεί να φύγει. Δηλαδή να δραπετεύσει εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε και κάτι από το να είναι με μια σφαίρα στο κεφάλι. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Πως το εξάλλου. Δεν είναι σπάνιες οι φορές που η αστυνομία είναι ανίσχυρη απέναντι σε εγκληματίες και θα πω πρόσφατα το περιστατικό που έγινε στην πόλη μας. Σε αστυνομικό έλεγχο ενός αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα, παραμάζεψε τις μοτοσυκλέτες, χτύπησε και τον ένα αστυνομικό, ήταν στο νοσοκομείο και στο δικαστήριο την γλίτωσε.
1: Να. Και δεν είναι η πρώτη φορά
0: που
1: έχουμε ακούσει.
0: Και μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Είναι ένα αίσθημα αδικίας που βγαίνει και στην κοινωνία και στον ίδιο τον αστυνομικό που προσπαθεί να κάνει το. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να βγάλουν το κεφάλι στο κεφάλι να του πυροβολήσουν. Και αυτό που έκανε το λάθος και έτσι όπως είναι δύσκολη η θέση.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το πάτημα που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω ιδιαίτερες γενείς θανάτους. Θα προσπαθήσουμε λίγο να βάλουμε το power play, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το Gmail μας.
1: Μάλιστα.
0: Που έχουμε όλα τα νέα μας εκεί για να σας τα μεταφέρουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.
2: Και τώρα το power play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Εδώ είμαστε και το PowerPlay μας ήρθε στην παρέα μας και εμείς είμαστε εδώ στη δική σας και όλοι μαζί προχωράμε.
1: Καλημέρα. Τι με πνιδία σας, δεν σε προλαβαίνει από πουθενά.
0: Τι να κάνω,
1: λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Τσακάλι, γρήγορος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα πούμε για τη Μαντόνα σε λίγο, κυρίες και κύριοι, αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας δώσουμε μια πληροφορία η οποία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας, ιδιαίτερα των νεαρών αλλά και των μεγαλύτερων, οι οποίοι ψάχνουν δεξιότητες για να μπουν στην αγορά εργασίας.
1: Μια πληροφορία που είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό δώστε προσοχή.
0: Είναι αυτό, γιατί το,
1: γιατί το έκανα όμορφο, νοικοκυρεμένο, όμορφα και ωραία. Θα τα γράφω, μια χαρά. Το βγάζω και το γράφω.
0: Άλλα τζάμπα.
1: Δεν πειράζει, εγώ θα
0: Πάμε.
1: Τα ανοίγω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται, θα σου πω. Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Έτσι λοιπόν, εκπαιδεύεσαι με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, έχω κι άλλα να πω, αγροτική κατάρτιση και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε λοιπόν μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Δέλτα, στην Λεωναρδοπούλου 1, λεωφόρο Γεωργίου Κονδύλη, στην Ξάνθη και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις.
0: Πού θα μας βρω, delta360.gr και στο τηλεφωνάκι μας 254-10-2360. Έτσι λοιπόν, 360 και εκεί και στο τηλεφωνάκι.
1: Mm-hmm.
0: Τι να πω, νομίζω ότι το πιο δύσκολο απ' όλα έτσι για να κάνω ένα σχόλιο για όχι μόνο τα νεαρά παιδιά, γενικότερα για τους ανθρώπους, είναι να θέλουν. Άμα δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα.
1: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω.
0: Αν θέλεις λοιπόν, μπορούν να γίνουν όλα. Βλέπεις, υπάρχουν σχέδια Β, σχέδια Γ, σχέδια γενικώς για τώρα, για μετά, για πάντα, για οτιδήποτε. Αν δεν θέλεις όμως, μια ζωή κοσκινίζεις και δεν ζυμώνεις ποτέ.
1: Οπότε
0: ας το λάβουμε αυτό υπόψη. Πάμε να σου πω πώς μπορείς να κατεβάσεις στην οθόνη του κινητού την εφαρμογή μας. Αλλά όχι μόνο στο κινητό, Αλεξάνδρα,
1: αλλά
0: και στην οθόνη του αυτοκινήτου.
1: Πάμε να μάθουμε αμέσως τώρα.
0: Και μετά επιστρέφουμε με θεατράκι. Πάρτε το τηλέφωνο, να είστε έτοιμοι. Σας θέλω γρήγορους.
1: Yes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ωραίο. Ναι.
0: Εγώ είμαι ο αρκούδος, εσύ ποιες είσαι η μάσα?
1: Α, εσύ είσαι ο αρκούδος,
0: αλλάξουμε ρόλο.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: λοιπόν,
0: εμένα μου αρέσει η μάσα.
1: Γιατί δεν βάζεις όμως το παιδικό τότε, το music bed?
0: Γιατί
1: με μπέρδεψες.
0: Πού να ήξερα εγώ ποιο θέατρο θα πούμε τόσα που.
1: Μα ξεκίνησες με τον αρκούδο, εγώ για το άλλο πήγαινα.
0: Το είδα που το κρατούσες
1: λοιπόν,
0: εκ των υστέρων αφού
1: ωραία.
0: Ξεκίνησε.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Ήρεμα, σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα στην Ξάνθη, σήμερα στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη στις 8.30. Η Μάσα και ο Αρκούδος, Στέφανε, ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή.
0: Η Ντάρα έχει γιορτή.
1: Για την Ντάσα.
0: Ντάσα.
1: Ένα λοιπόν πάρτι έκπληξε για τα γενέθλιά της. Θα την κάνουν, κάτι θα την κάνουν. Προσκαλούν μικρούς και μεγάλους φίλους στο υπέροχο δάσος τους. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί θα πάμε σε αυτό το δάσος για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Μια πεντανόστιμη τούρτα με συνταγή του αρκούδου, παρακαλού, του φίλου σου. Ετοιμάζεται.
0: Καλά, εσύ πάρε καλού κακού μια τούρτα να την πας στη μάσα, να ρίξει μια μάσα σήμερα.
1: Και όλοι περιμένουν να υποδεχθούν την εορτάζουσα ντάσα. Τι συμβαίνει όμως όταν η εορτάζουσα καθυστερεί και πάει στο πάρτι έκπληξη και η μάσα οργανώνει όλη την παρέα και γίνεται ένας χαμός εκεί στο δάσος, ψάχνουν να τη βρουν όλοι, δεν θα σου πω περισσότερα.
0: Πού να με πεις, εκεί είναι και το δάσος από πίσω, θα πάνε όλα τα παιδιά
1: αυτό,
0: να ψάχνουν.
1: Αυτό πάλι. Λοιπόν, σήμερα η παράσταση στην Ξάνθη, η Μάσα και ο Αρκούδος, σήμερα επίσης η μεγάλη μας κλήρωση. Βεβαίως, περιμένουμε όλους και όλες εσάς, μικρούς, μεγάλους, να δηλώσετε συμμετοχή και να απολαύσουμε μαζί ακόμα μια πολύ πολύ όμορφη παράσταση. Για τους μικρούς μας φίλους, μουσικοχορευτική, διαδραστική, μια παράσταση που τα έχει όλα. Εξαιρετικά. Να δώσουμε προσκλησούλες.
0: Αμέσως τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. 2541-078-671 το τηλεφωνάκι μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και πείτε μας ποια έχει γενέθλια.
0: Τόσο δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Ποια έχει τα γενέθλιά της.
0: Σε ποιον πάρτι την βάζομαστε να πάμε. Να βάλω σχέδιο β' ερώτηση.
1: Άντε βάλε.
0: Του αρέσει η μάσα στη μάσα. Την αρέσει η μάσα.
1: Με μπέρδεψες λίγο, το έκαψα τώρα. Η μάσα, αν της αρέσει η μάσα.
0: Ναι. Γι' αυτό τη βγάλαν το όνομα ή είναι...
1: Δεν ξέρω. Α, η μάσα, αν αρέσει. Αχ, Χριστέ μου, δηλαδή πραγματικά, αν έστω και ένας εκεί έξω από εσάς το κατάλαβε με την πρώτη, εγώ θα κάνω δώρο την πρόσκληση. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αν αρέσει η μάσα στη μάσα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, 2541-078-671.
0: Πού χάθηκε η ντάσα,
1: ντάσα. Έμα πια, ντάρα, εσύ πήγε στην Βουλγαρία.
0: Αυτή ξέρω.
1: Ντάρα, ντάρα και χαμό. Αυτή να έμαθε, αυτή σου έμεινε.
0: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, προσκλήσει περιμένω του ακροατέ του Paradise 903. Τριν, τριν, τριν.
0: 2541-078-671. Who's calling? I'm calling for Dasha. Yes, please.
1: Πραγματικά καμιά φορά σκέφτομαι και λέω: αυτοί τώρα οι ακροτές μας θα αναρωτιούνται και θα λένε: αυτοί τι εκεί παίρνουν στον Paradise όλη την ημέρα προσκλήσεις μοιράζουν και τι παίρνουν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πραγματικά.
0: Τι μας ρίχνουν στον καφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Τη Βουλγάρα την ξανάκουσες ποτέ?
1: Μπουλγάρα, ναι, στα ΜΑΤ. Ήρθε στα ΜΑΤ. Τι
0: έγινε, ναι, τα ΜΑΤ έγιναν πριν ένα μισή μήνα. Ναι, τώρα την άκουσες καθόλου?
1: Στο αυτοκίνητό μου την ακούω, έχει πάρει τα αυτιά.
0: Πού, πώς, γιατί, το βάζεις μόνη σου?
1: Δεν το επιλέγω εγώ, άλλοι το επιλέγουν, τους αρέσει πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, το πότε το βάζεις, το
1: ναι,
0: επιλέγεις
1: μωρέ,
0: εσύ.
1: Ναι, ναι, το έχω γραμμένο. Το έχω αποθηκευμένο.
0: Μάλιστα, κοίταξε.
1: Η μάσα είναι, η μάσα.
0: Πάμε να μασίσουμε.
1: Θες
0: λοιπόν
1: να την βάλουμε στον αέρα τη μάσα?
0: Σιγά να μην βγει η μάσα. Η μάσα φοβάται πολύ.
1: Λοιπόν, επιστρέφω.
0: Λοιπόν, σας έχω νέα. Σας έχω νέα για ένα η μάσα. Η μάσα φοβάται πολύ.
1: Λοιπόν, επιστρέφω.
0: Λοιπόν, σας έχω νέα.

0: κρατηθώ. Σηματοδοτεί την επανένωσή της με τον παραγωγό Stuart Price και το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες. Κάθεσε.
1: Κάθομαι.
0: Οκ. Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Μάλιστα.
0: Μάρτιν Γκάριξ.
1: Μάλιστα.
0: Στρόμαε.
1: Yeah.
0: Φιτ. Λόλα Λέον. Και είδηση καταλέγει τις σημαντικότερες pop κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού. Και αυτό που είπαμε, το συστατικό της Μαντόνα είναι ότι Α. Ποτέ δεν επαναλαμβάνεται.
1: Σωστά.
0: Β. Έχει τους hot κάθε περίοδου, γιατί είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Μάλιστα.
0: 4 δεκαετίες.
1: Σωστά. Βάλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πάντα όμως προσαρμόζεται με το τι είναι σήμερα.
1: Αυτό.
0: Τι
1: το
0: θα
1: πιο
0: πούμε,
1: σημαντικό.
0: Ότι εγώ τραγούδισα το La Isla Bonita και τι έγινε εμείς.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, σωστά. Εδώ.
0: Λοιπόν,
1: το
0: εδώ σήμερα κάθε φορά σηματοδοτεί το σήμερα και αυτό κάνει και σε αυτό το άλμπουμ. Μόνο που ο κύριος Στεφανάκης δεν είδε ότι πάμε για τις 10.30.
1: Και εγώ τώρα το είδα.
0: Θα ακούσουμε το διαλυματάκι και
1: να επιστρέψουμε με La Isla Bonita που το θυμήθηκες.
0: Όχι, θα επιστρέψουμε με το απόλυτο
1: free
0: gay freedom anthem, ναι, που αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνει όλες τις σεξουαλικές εκφράσεις.
1: Ο καθένας ό,τι αγαπά.
0: Γι' αυτό λέμε, για να αγαπήσεις.
1: I feel so free, πώς είναι ο τίτλος, το ξέχασα.
0: Ναι.
1: I feel so free, έτσι,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Με αυτό θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, μην πάτε βήμα. Εδώ σας θέλω,
1: ναι,
0: και θα σας πω και πολλά νέα για Maroon 5, για Charlie Puth, για Alex Warren. Τι
1: πολύ ωραία,
0: θέλετε.
1: Πάρα
0: όλα
1: πολύ.
0: Όλα εδώ στο Paradise.
1: Τέλεια.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός, coffee and more. Στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε

0: του κόσμου της γεύσης. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Αυτή είναι η Μαντόνα με την οποία και επιστρέψαμε όπως σας υποσχεθήκαμε. Ένα από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μας πλέον και αυτό από την Βασίλισσα της Pop. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Και τελικά μόνο εγώ ήμουν αυτή που δεν κατάλαβα το υπονοούμενο αλλά και την έκφραση που έκανε ο Στέφανος νωρίτερα όσον αφορά την παράσταση της μάσας, αν μασάει η μάσα και πάει λέγοντας. Εντάξει, ωραία, δέχομαι, το αποδέχομαι μάλλον, συμφωνώ απόλυτα, έκανα λάθος και συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε, προχωράμε, πάμε να δούμε τι σας έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια. Είναι πολλά τα νέα τα οποία τρέχουν γενικότερα, είναι πολλές οι θεατρικές παραστάσεις, θα σας πάμε και κινηματογράφο, έχουμε και τη μεγάλη πρεμιέρα που θα σχολιάσουμε και θα δούμε έτσι πάρα μα πάρα πολύ στις 16 του μήνα, κάντε λίγο υπομονή για την ώρα. Στα νέα της ημέρας, τα οποία είναι πολλά κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω ότι δεν έχει τέλος η επιτυχία του Michael, γίνεται η πρώτη βιογραφική ταινία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάριο στο παγκόσμιο box office. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, ένας είναι ο βασιλιάς της pop. Μέχρι στιγμής έχει αποφέρει, φανταστείτε, μέχρι στιγμής έχει αποφέρει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ και 629,8 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό. Ναι, το Michael λοιπόν σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson συγκεκριμένα μόλις ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμύριο δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Μία ιστορική πρωτιά για βιογραφική ταινία. Πώς να μην τη σχολιάσουμε. Η ταινία έχει σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ στην πορεία, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του ρεκόρ έναρξης του Σαββατοκύριακου για βιογραφική ταινία, βασισμένη σε μουσική της μουσικής βιογραφικής ταινίας με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι πλέον, ξαναλέω, μία από τις δύο μόνο ταινίες που θα φτάσουν το όριο του δισεκατομμυρίου το 2026. Λοιπόν, μαζί με το Mario Galaxy Move, σωστά. The Super Mario Galaxy Move, σωστά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Έρχονται τα Paradise Fresh Hits και αμέσως μετά περισσότεροι διαγωνισμοί, περισσότερα δώρα και πάρα πολύ μουσική στον Paradise 903. Fresh Hits.

0: διασκέδαση.
1: Μπάουσα Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Εδώ είμαστε, δυναμική παρέα, επέστρεψε 13 λεπτά και πριν από τις 11. Είναι το Good Morning Xanthi και είναι η Good Morning Αλεξάνδρα and Good Afternoon Στέφανος. Γιατί όχι, καλό δεν είναι αυτό, να δίνουμε πάσα.
3: Τη μάγια γιατί την ξεχνάς τη μάγια.
2: Η μάγια είναι πανταχού παρούσα, αλλά παίζει αλλού αυτή τώρα, δεν ξέρω γιατί.
3: Παίζει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Sports.
4: Αθλητικές στιγμές. Στους 93, μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
2: Είσαι έτοιμη, Γαλλία, Ισπανία. Ο Κίλιαν Εμπαπέ συναντάει το Γιαμίν Γιαμάλ και όλοι μαζί θα δούμε σήμερα στις 10 μπαλίτσα. Θα δούμε.
3: Θα δούμε, γιατί να μην δούμε.
2: Εγώ το βλέπω πολύ λεωφοριακή και πίσω. Ποιος θα βγει μπροστά, για να δούμε. Ελπίζω μόνο 0.5 να μην είναι Γαλλία.
3: Α, γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι, τι
2: να θέλεις. Δούμε μπάλα.
3: Α, να δούμε, γιατί να μην δούμε.
2: Γιατί κάνα πέναλτι εκεί στο 70 όπως συνηθίζει τελευταία.
3: Ναι.
2: Και γεια σας, πάμε για
3: τέτοιο.
2: 0-0 να πάνε όλοι κουβά στο ημίχρονο.
3: Απαπαπαπα.
2: Τι ωραία, ναι. Κουβαδία.
3: Κουβαδία.
2: Και κουβανέζο.
3: Κουβανέζο. Καλά τα λες, μπράβο.
2: Το κουβανέζες ξέρεις από πού ήτανε.
3: Από πού ήτανε.
2: Ναι. Κουβανέζες ήταν τα ανταλλακτικά των ορθοπαιδικών επεμβάσεων.
3: Ναι, ναι.
2: Τα οποία όταν τα βγάλουν αυτά είναι stainless steel, είναι γατσάλι που δεν χαλάει.
3: Αχα.
2: Αν το βάλεις σε κλίβα να το αποστηρώσεις, ξαναχρησιμοποιείται.
3: Mm-hmm.
2: Και τα ξαναχρησιμοποιούσαν οι γιατροί και βγάζανε κάτι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Έχει, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο το ένα, έχει 3 χιλιάρικα, τέτοια πράγματα. Καλά είναι οι κουβανέζες. Από τον Κουβά λοιπόν. Και έτσι. Γαλλία, Ισπανία σήμερα κυρίες και κύριοι στις 10. Σας θέλω σταθερά στις οθόνες σας και με την ευχή να δούμε μπάλα.
3: Βέβαια, να δούμε, γιατί να μην δούμε.
2: Πάμε να δούμε λίγο τι θα μας πει η Αλεξάνδρα, γιατί τα βλέπω τα σκαλίζει εκεί, τα ξανασκαλίζει.
3: Εγώ θα
2: σκαλίζεις.
3: Τα πω.
2: Θάλασσα θα πάμε, ρε παιδί μου.
3: Γιατί
2: περίμενε.
3: Να μην πάμε θάλασσα, βρε, τι έχεις πάθει, θα πάμε.
0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Σου έχω πει ότι έχω κάνει μια υπόσχεση σε μένα και στην παρέα ότι δεν βγαίνω χωρίς φούτερ το βράδυ.
3: Καθόλου.
2: Και δεν πάω πουθενά χωρίς ομπρέλα. Μια φορά άμα την πατήσεις, δύο φυσά στο γιαούρτι. Και προχθές.
3: Τι έχεις κάνει ποτέ, να φυσήξεις το γιαούρτι έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι. Και ο θέατρος ο Φιλίππων την Κυριακή. Πρέπει να ήμασταν τρεις άνθρωποι, την είχα την ομπρελίτσα. Εγώ με λέγανε μπράβο, πώς το σκέφτηκες, πώς το σκέφτηκες.
3: Το είχα προβλέψει.
2: Και το φουτεράκι στην πλάτη.
3: Είδες έτοιμος πήγες οργανωμένος.
2: Κούλασα τη μάγια να μην χαλάσει το μαλλί.
3: Αυτό πάλι που το πας.
2: Πού το πας.
3: Αν τρέχουμε με τα στακομωτήρια, τρέχουμε που τρέχουμε.
2: Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν. Οπότε έτσι, μην μου λες εμένα τώρα. Και θάλασσα καμιά φορά.
3: Τι, παίρνεις και στη θάλασσα ομπρέλα.
2: Όχι, αλλά... λέω για να πας θάλασσα. Δεν βλέπεις τι γίνεται, μας έχει φτύσει εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή. Δεν
3: έλα, στην Ξάνθη ζούμε, το ξέρουμε, το έχουμε δει το έργο.
2: Αχ, για
3: όλα
2: πες
3: καλά.
2: Μας τα νέα του
3: τώρα που είπες για τη μύδια, παρεπτόντως να ενημερώσουμε τους φιλοσοκορατές μας.
2: Ότι 19.
3: 19 είναι
2: ποιος
3: την Κυριακή.
2: Ποιος θα πάρει να το δει την Κυριακή.
3: Όλοι. Όσοι δεν πήγανε.
2: Τι λες, καλέ.
3: Γιατί, τι εννοεί.
2: Τελικό Μουντιάλ εκεί.
3: Άσε μας τώρα με το Μουντιάλ. Επειδή εσύ
2: τώρα πάμε να δούμε τη
3: Μίδια.
2: Αφήσουμε το Μουντιάλ.
3: Φυσικά θα πάμε να δούμε τη
2: Μίδια. Έχει Μίδια να θες.
3: Δεν μπορώ.
2: Μουντιάλ τελείωσε.
3: Λοιπόν, πάμε στα νέα του καιρού, κυρίε και κύριοι, γιατί ξανυγόμαστε πολύ. Δεν μπορώ άλλο. Κλείστε τα μικρόφωνα. Δεν αντέχω άλλο. Πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Γενικά έθερο ο καιρό με πρόσκαιρε νεφώσει, κυρίω τι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε. Οπότε θα σημειωθούν ασθενεί σε τοπικέ βροχέ ή όμβρη, κυρίω στην Εύβοια, τι Ποράδε, την Νότια Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά και τη Μακεδονία.
2: Να μην χαθούμε. Όταν λένε η Νότια Μακεδονία και ιδιαίτερα Ανατολική Μακεδονία, εννοούν τέρμα, πιάνουν Εύρο.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρουν
3: και
2: ότι υπάρχει
3: κάπου
2: Θράκη.
3: Εμείς κάπου εκεί είμαστε,
2: εν πάση περιπτώσει.
3: Κάπου εκεί στο χάρτη φαίνεται,
2: ναι,
3: και η Θράκη.
2: Το,
3: η αλήθεια,
2: αυτό που
3: είναι.
2: Λένε Μακεδονία στα ανατολικά είναι Μπράβο. Ανατολική Μακεδονία. Μπράβο. Και πιάνει Εύρο.
3: Μπράβο, πολύ σωστά.
2: Ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Έλα, εγώ καλά ήρθα με το μαγιό σήμερα.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο συγκεκριμένα σε αυτή την πιο ανατολικά από την Ανατολική Μακεδονία. Κοινώς, αν θα λέγαμε. Θράκη θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε και Θράκη αυτό το πράγμα.
3: Θα μπορούσαμε. Λοιπόν... Γενικά έθερος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Με έχει κουράσει αυτό το κύριος, έτσι.
2: Okay,
3: οπότε θα σημειωθούν ασθενείς,
2: κυρίως, ναι,
3: ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρη. Ενώ στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία παρόμοιο το σκηνικό και θερμοκρασία από 18-34 βαθμούς.
2: Εξεπλάγιν?
3: Όχι καθόλου.
2: No,
3: surprise.
2: No, εξεπλάγιν.
3: No, no, no, no.
2: Λοιπόν,
3: no, no.
2: Θα σε βάλω εγώ τώρα το θεατράκι που σου αρέσει πολύ.
3: Πιο απ' όλα, γιατί μου αρέσουν πολλά.
2: Όχι, βρε.
3: Α, γενικά το Music Bed. Πάμε.
2: Music Bed. Πάμε. Ah, για να μας δώσει και καμιά πρόσκληση, να πάμε και κανένα θέατρο, να προχωρήσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί λοιπόν, είμαστε πολύ extra large. Παρακαλώ. Παρεπτόντως, η χθεσινή παράσταση ήταν πάρα πολύ ωραία. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Όσοι πήγατε, νομίζω ότι το απολαύσατε.
2: Μπράβο μας.
3: Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Ναι.
2: Το κράτησε το χέρι του Τάσου.
3: Τάσου.
2: Τζόρνταν.
3: Τζορντανίδες. Τζορντανίδες. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και τι ωραίος άντρας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
2: Να πω και κάτι, κυρία, κυρία, κυρία.
3: Παρακαλώ.
2: Παπακωνσταντίνου, κλαίω.
3: Θα πας. Θα σε δώσω μια πρόσκληση εγώ.
2: Από το εκείνος και εκείνος. Δεν γίνεται. Είναι, είμαι εκτός Δευτέρα μέρα.
3: Δευτέρα. Δευτέρα θα είσαι εκτός.
2: Ναι.
3: Δευτεριάτικα.
2: Ναι.
3: Καλά, πού δεν πας δευτεριάτικα. Κάτσε εδώ, δεν έχει μουντιάλ.
2: Έχω μια δουλίτσα να κάνω.
3: Άντε, καλά. Μπορεί... Δευτεριάτικα.
2: Δευτεριάτικα, τι να κάνω.
3: Ωραία. Λοιπόν... Τη Δευτέρα, ε. Και εγώ έχω δουλίτσα τη Δευτέρα, το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
3: Α, ωραία. Πάμε, τι.
2: Τι έλεγα.
3: Τι μέρα είναι σήμερα.
2: Το εκείνος και εκείνος θα μπορούσα να το βλέπω 33.000 φορές.
3: Σώπα καλά.
2: Ναι, καλέ. Μ' αρέσει πολύ.
3: Θα με κάνεις να πάω να δω το Mr. Green και δεν το είχα στο πρόγραμμα.
2: Για το Mr. Green δεν ξέρω τι παίζει και σε τι φόρμα είναι ο εν λόγω ηθοποιός. Πιστεύω ξεκαλεί.
3: Ναι.
2: Αλλά εκείνος και εκείνος κλαίω.
3: Α, τι μέρα είναι σήμερα.
2: Είναι σαν το Χριστός και να σταυρώνεται. Τέτοιο πράγμα.
3: Τόσο πολύ.
2: Ναι, το μπορώ να τα βλέπω συνέχεια.
3: Α, το ξέρεις ότι ο κύριος Κωνσταντίνου θα μας μιλήσει την Πέμπτη. Θα τον έχουμε σε αποκλειστική συνέντευξη.
2: Respect. Για να
3: βεβαίως,
2: το δούμε πρώτα
3: βεβαίως,
2: και μετά
3: βεβαίως.
2: Θα το πούμε.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
2: Γιατί είναι και απρόβλεπτο.
3: Ναι, είναι και
2: θυμάσαι.
3: Αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, θυμάμαι, θυμάμαι.
2: Α, μπράβο.
3: Λοιπόν, δεν μου είπες τι μέρα είναι σήμερα.
2: Σήμερα είναι όλη μέρα, Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026 και το ρολόι μου δείχνει 54, πάμε 55 μετά τις 10. Σήμερα το βράδυ έχει Ισπανία-Γαλλία.
3: Ξεφεύγεις. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν.
2: Κάθε Πέμπτη.
3: Κάθε Πέμπτη.
2: Δευτέρα η παράσταση είναι κάθε Πέμπτη.
3: Κάθε Πέμπτη είναι, okay. ναι. Του Jeff Baron, παρακαλώ. Η επιτυχημένη παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Jeff Baron, σε σκηνοθεσία Κώστα Χάκη, επιστρέφει το καλοκαίρι του 26 σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στο ρόλο του κυρίου Γκριν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ τον ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας, τον οποίο συμπαθώ αρκετά, μπορώ να σου πω. Η παράσταση είναι στην Ξάνθη τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Στις 9.30 κυρίες και κύριοι στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς, για αυτή την απρόσμενη παράσταση, που μάλλον για την απρόσμενη αυτή συνάντηση, που θα μας σύρει έξω από τη ζώνη ασφαλείας. Βέβαια. Λοιπόν, η παράσταση υπόσχεται πολλά.
2: Περισσότερα φτάνει.
3: Δεν θα πω περισσότερα.
2: Ζώνης ασφαλείας και.
3: Τι να σου πω τώρα, αυτά θέλει να μας πει ο ποιητής. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι έχουμε προσκλήσεις έτοιμες, νοικοκυρεμένες, τυπωμένες. Παρακαλώ.
2: Μυρίζουν φούρνο, είναι σπαρταριστές, λακταριστές.
3: Μόλις βγήκανε.
2: Δεν περιμένετε να την πάρετε τη Δευτέρα. Σήμερα. Δεν περιμένετε να την πάρετε το Σάββατο. Τώρα.
3: Τώρα είναι η καλύτερη
2: τώρα
3: ώρα.
2: Τώρα είναι η ώρα για Παπακοσταντίνο, για Mr. Green. Άρα.
3: Οι πρώτοι δύο που θα τηλεφωνήσουν, να πούμε.
2: Γιατί, όπως θες, ναι, και οι πρώτοι δύο, γιατί όχι.
3: Ωραία, 2541-078-671, τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή
2: και κερδίστε,
3: δηλαδή έρχεστε κατευθείαν. Έτσι,
2: ναι,
3: ακριβώς.
2: Παρατάτε δουλειές, φαγητά εκεί λίγο χαμηλώνει στη φωτιά.
3: Τα πάντα όλα και τρέχετε στον Ballantines να πάρετε τις προσκλήσεις για την παράσταση κάθε Πέμπτη, Mr. Green. Mr. Green. 2541-078-671, καλή τη Γρηγόρη που είμαστε.
2: Τσακάλια. Δεν μου λες, σου έχω πει ότι τώρα που μου λες το συμπαθώ πολύ, πώς τον είπες αυτό που παίζει με τον Mr. Green?
3: Πώς τον είπα, δεν θυμάσαι, τίποτα δεν θυμάσαι, δηλαδή είναι δυνατόν. Ναι. Ο Θανάσης Πατριαρχίας είναι.
2: Ωραία, ο Θανάσης Πατριαρχίας. Αν μου βάλεις αντιστοίχηση 10 ηθοποιούς με 10
3: δεν
2: ονόματα,
3: θα βρεις ποιος είναι ο Θανάσης Πατριαρχίας. Δηλαδή τώρα βλέποντας τη φωτογραφία του, δεν τον βλέπεις, δεν τον ξέρεις.
2: Δεν ξέρω τι, πού, τι, γιατί. Καλό παιδί φαίνεται, όμορφο παιδί.
3: Ο Κωνσταντίνου πόσο χρονών είναι, έχει πατήσει 90.
2: Κωνσταντίνου δεν τον έβρισκα. Μέχρι εκεί, αυτά είμαι εγώ, στα τέτοια σου, ξέρω εγώ.
3: Ετών, να είχε... ετών.
2: Να μην είναι.
3: Κωνσταντίνου,
2: κάποτε ήταν νιός. Και τώρα όμως μας δίνει την εμπειρία
3: τα
2: 85 μέσα.
3: Τα 85 θα τα έχει περάσει, είμαι σίγουρη.
2: Λες,
3: ναι. 91!
2: Άντε
3: καλέ
2: και, εσύ.
3: Και σε περιοδία το καλοκαίρι, αλήθεια τώρα.
2: Τι νομίζεις εσύ, άντε.
3: Είναι αυτό που λέμε, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν με τις θεατρικές παραστάσεις και εισπράττουν τόσο πολύ αγάπη. Νομίζω πως αυτό είναι που τους δίνει, έτσι, τους σωθεί να συνεχίσουν περισσότερο και περισσότερο και να μην κατεβαίνουν από το σανίδι, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρω.
2: Να μην κατέβουν, εκεί να είναι πάνω. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Φεύγω, γιατί είναι παρά 3 λεπτά.
3: Πού πας? Α, το καλό, ήρθε η ώρα.
2: Ναι, ήρθε.
3: Α, καλέ, μη σε κρατάω.
2: Θα ησυχάσεις, θα ησυχάσεις. Λοιπόν, πριν από αυτό θα σου πω ότι η ηρωίνη δεν είναι μόνο ναρκωτικό.
3: Αλλά τι.
2: Και ο νέος δίσκος των Maroon 5.
3: Really?
2: Yes, it is.
3: Και λέγεται έτσι.
2: Heroin. Mm-hmm. Με τον Adam Levine, τι να πω, γι' αυτό και μόνο είναι ένα άλμπουμ το οποίο θα συζητηθεί. Ο γνώριμος pop και rock, εντάξει, για να μην πειράξουν τίποτα. Δεν θα μπερδευόμαστε εμείς ακούγοντας αν είναι από τον προηγούμενο ή από αυτό το δίσκο. Γιατί έτσι είναι η Maroon 5, δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν είναι και Μαντόνα.
3: Πολύ σωστά.
2: Να σηματοδοτεί την εποχή. Έχουμε ένα τέτοιο, Digger Digger, το πάμε εκεί και καλά είναι. Δεν το πειράζουμε.
3: Okay,
2: έτσι
3: okay.
2: Δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό καλό είναι. Υπάρχουν μια κατηγορία καλλιτεχνών που τα πειράζει και άλλοι που δεν τα πειράζουν.
3: Πολύ σωστά.
2: Ας πούμε στην τέτοια μπορείς να καταλάβεις στην Taylor Swift από ποιο άλμπουμ είναι, από το καινούργιο ή από το παλιό.
3: Όχι.
2: Από το μουσικό ύφος.
3: Ναι,
2: Digger Digger. Το πάει.
3: Digger Digger πάντα ίδια.
2: Ναι. Ας ακούσουμε Maroon 5, να σας αφήσω την ησυχία σας, να βάλω μέσα γλώσσα και να συνεχίσουμε.
3: Γεια σας,
2: Tonight at 6 o'clock, ladies and gentlemen, thank you for coming in our morning show.
3: Εντάξει, ξέρω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
9: 90,3.
8: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
1: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
8: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: First of all, baby, τι ωραία, εδώ είμαστε, Paradise 903, καλημέρα, καλημέρα, στην πιο όμορφη παρέα εδώ στους 90,3, ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς καθημερινά. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, κάθε καλημέρα έχει το δικό της άρωμα στο κόφι, λοιπόν είναι το άρωμα φρέσκο κομμένου καφέ. Λαχταριστού πρωινού και φυσικών χυμών που μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και στο τηλέφωνο παραγγελίων 2541-024-024. Παραγγέλνεις εύκολα και από το eFood αλλά και τη World. Καλή απόλαυση, καλό πρωινό σε όλους. Έτοιμοι να συνεχίσουμε, να δούμε τα νέα της ημέρας που είναι πολλά και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πάρα πολλά δώρα για όλους εσάς. Γι' αυτό συνιστώ απόλυτη προσοχή, μείνετε συντονισμένοι στους 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Α, αλήθεια, όλη μέρα ακούτε τον Paradise σε 90,3. Πω. Και τι ακούτε εκεί που τους ακούτε τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στα social media που έχουν πάρει φωτιά. Ο Μπραν Πιτ φυλάει την κοπέλα του στις κερκίδες του παγκόσμιου κυπέλου. Αυτό κι αν είναι είδηση. Μάλιστα, οι προημιτελικοί του παγκόσμιου κυπέλου του 26 έγιναν σκηνή για διεθνείς αστέρες, με εμφανίσεις της οικογένειας David Beckham, Timothée Chalamet, Penelope Cruz, Javier Bardem και Courtney Love. Ενώ ο Μπραν Πιτ αλλά και η κοπέλα του τράβηξαν την περισσότερη προσοχή όταν φιλήθηκαν στις κερκίδες με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς. Κοίτα να δεις, περίπου στις 5 η ώρα το απόγευμα, στις 11 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου, David Beckham, μαζί με τη σύζυγό του, Victoria Beckham, αλλά και τα τρία παιδιά τους, Romeo Cruz, Harper, εμφανίστηκαν στις VIP κερκίδες στο Hard Rock Stadium, Miami και είπα βεβαίως για να παρακολουθήσουν τον προημιτελικό αγώνα της Αγγλίας εναντίον της Νορβηγίας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, έτσι διεκδικεί μια θέση στα ημιτελικά του παγκόσμιου κυπέλου. Πολύ ωραία μέχρι εδώ που θα μου πει εμένα ο Στέφανος ότι εγώ είμαι αδιάβαστη για το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ είναι τα νέα, ορίστε. Ο David Beckham διατήρησε το κομψό του στυλ με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο σκούρο κουστούμι, λευκό πουκάμισο, πολύ πολύ σεξι, ασορτή κραβάτα και πάει λέγοντας. Η κυρία Beckham παρέμεινε πιστή στο χαρακτηριστικό στυλ της, φορώντας φυσικά μία σατέν μπλούζα σε χρώμα σαμπάνιας με συνδυασμό λευκό παντελόνι. Λοιπόν, εντυπωσιακή λαμπερή όπως πάντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά τους είδαμε όλους εκεί πέρα, έτσι. Τους είδαμε όλους στην κυριολεξία. Άλλοι αντάλλαζαν φιλιά, άλλοι κρατιόντουσαν χεράκι, άλλοι ήταν αγκαλιά, άλλοι προσπαθούσαν να κρυφτούν, αλλά κάπου εκεί τους άκουσε η κάμερα και γίνανε, ξέρετε, βούκινο. Δεν πειράζει, όλα καλά. Δεν θυμάστε τι είχαμε πάθει πέρσι στη συναυλία των Coldplay. Αυτή πάλι η κακόμοιρη, τι απέγινε αυτό το ζεύγος, ποιος ξέρει, καιρό έχουμε να μάθουμε νέα τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ ερωτικό και πολύ πολύ πολύ αγαπημένο. Εδώ στον Paradise Radio ακούμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά, γι' αυτό συνεχίζουμε δυναμικά.

Βεβαίως, την ερχόμενη Δευτέρα, 20 του μηνός, οι προσκλησούλες είναι εδώ, τυπωμένες, όμορφα, νοικοκυρεμένα και ωραία, σας περιμένουν. Να επικοινωνήσετε μαζί μας και να τις κάνετε δικές σας, να τις διεκδικήσετε. 2541-078-671. Λοιπόν, τόσο γρήγορα και άμεσα, έτσι. Έχουμε και Μάσα, η Μάσα και ο Αρκούδος. Σήμερα στις 8.30 θα επιστρέψω με ακόμα μια θεατρική παράσταση ολοκένουργια, η οποία θα μας συγκινήσει πολύ. Μείνετε συντονισμένοι και δώστε προσοχή. Το πρωινό μας είναι εδώ, το ξέρετε καλά. Οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο και με το κόφι. Ο αγαπημένος σου καφές, απολαυστικό πρωινό και δροσερή φυσική χυμή σε περιμένουν. Μπροχούμε 31 στην Ξάνθη. Καλημέρα, Ξάνθη.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ΙΤΕΦ.gr ή στο 210-6980-772.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο

0: όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με Θέα το Γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10.
5: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
0: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
6: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
7: Paradise 90,3.

σας το υποσχέθηκα, θα επιστρέψουμε με Kylie Minogue και In Your Eyes, παρεπτόντως ένα από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μου. Αυτή είναι η Kylie Minogue και αφού γυρίσαμε το χρόνο πίσω, έχω να σας πω ότι η Kylie Minogue επιστρέφει με νέα μουσική μέσα στον Ιούλιο. Θα κάνετε ωστόσο λίγο υπομονή. Η Kylie Minogue συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που σηματοδοτούν τις μουσικές κυκλοφορίες του Ιουλίου και μάλιστα τα βρετανικά μουσικά charts αλλά και οι διεθνή, τα διεθνή μάλλον μουσικά μέσα ξεχωρίζουν τη νέα της δουλειά ως μία από τις σημαντικότερες dance pop κυκλοφορίες του μήνα, δίπλα στις νέες παραγωγές της Madonna αλλά και το Snow Patrol, επιβεβαιώνοντας ότι το καλοκαίρι του 26 εξελίσσεται σε μία ιδιαίτερα δυνατή περίοδο για την παγκόσμια pop σκηνή. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι καθημερινά μαζί. Φροντίζουμε για εσάς πριν από εσάς, προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Good morning, Xanthi. Είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε Paradise 903. Upside down. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 12.

0: Καλημέρα Ξάνθια, ακούτε την εκπομπή Good Morning Ξάνθη στον Paradise 903 με την καλύτερη παρέα για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Μαζί μας είναι ο καλύτερος καφές της πόλης, Coffee κυρίες και κύριοι στην οδό Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη. Για παραγγελίες και πληροφορίες καλέστε το 2541-024-024 γιατί ξεκινήστε τη μέρα σας με υπέροχο καφέ και πολύ καλή διάθεση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε μία εξίσου αγαπημένη θεατρική παράσταση. Στην προκειμένη περίπτωση θα την απολαύσουν κυρίως οι μικροί μας φίλοι. Γιατί έρχεται η Μάσα και ο Αρκούδος και ο διαγωνισμός μας θα ολοκληρωθεί στις 12 ακριβώς. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα σήμερα στην Ξάνθη στις 8.30. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Λοιπόν, όλοι μαζί επισκηνείς χορεύουν, τραγουδούν και μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο της Μάσας, προσκαλώντας τα παιδιά και μεγάλους σε ένα παιχνίδι μυστηρίου που πρέπει να παίξουν και να λύσουν όλοι μαζί. Απόψε η παράσταση στις 8.30, 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Μην χάνετε χρόνο, μην χάνετε στιγμή. Πάμε να ακούσουμε το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και εγώ επιστρέφω.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: αφού λοιπόν γιορτάζει σήμερα ο Ακύλας και όχι μόνο ο Ακύλας, έτσι είπαμε χρόνια πολλά στον Ακύλα είπαμε. Και είναι και η μέρα διεθνών μύτη, το χάσα λίγο, βλέπω το σχόλιο που μας έστειλε η φίλη ακροάτρια, αλλά λίγο κάπου χάθηκα. Α, διεθνής ημέρα των μη διαδικτυακών ανθρώπων. Μη διαδικών ανθρώπων, όχι διαδικτυακών ανθρώπων, γιατί μη διαδικτυακοί άνθρωποι νομίζω ότι δεν υπάρχουν τη σημερινή ημέρα που μιλάμε, ναι. Λοιπόν, μια ετήσια εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, της ΛΟΑΤΚΙ συγκεκριμένα κοινότητας, που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κενό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Σας λέει κάτι? Πολλά προφανώς. Και είδα να δεις που τη γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα, International Non-Binary People's Day. Οκ. Λοιπόν, σημειώστε τα παρακαλώ, 14 Ιουλίου και η καλημέρα από το πρωί φαίνεται, το ξέρετε φαντάζομαι καλά, γιατί εμείς εδώ σας προτείνουμε τα καλύτερα. Καλημέρα Ξάνθη, συντονιστείτε στο Good Morning Ξάνθη και στον Paradise 903, όπου κάθε πρωί η καλύτερη διάθεση έχει άρωμα καφέ. Η παρέα μας είναι το αγαπημένο Coffee, που σας προσφέρει μοναδικές γεύσεις καφέ και ροφημάτων, πάντα με ποιότητα και χαμόγελα. Θα το βρείτε Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη. Για παραγγελίες καλέστε το 2541-024-024. Coffee, γιατί κάθε όμορφη μέρα ξεκινάμε τον καλύτερο καφέ.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Και αφού λοιπόν το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ, εσύ εκεί έξω που μας ακούς, φίλε ακροάτρια, τι κάνεις γι' αυτό? Έχεις κατεβάσει την εφαρμογή, την έχεις εγκαταστήσει και στο αυτοκίνητό σου για να είμαστε μαζί παρέα 24 έως 24 ώρα. Ανάστε, δεν θα πάρετε. Paradise θα ακούτε. Βεβαίως, Paradise λέμε και κλαίμε που λέμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τι γίνεται εδώ? Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η Wia Ching-ho, Madame Gao των σειρών της Marvel. Εγώ σας έχω πει ότι δεν βλέπω σειρές, δεν είμαι και πολύ φαν γενικότερα της τηλεοράσης, των ταινιών κτλ. Πέρα από κάποιες έτσι επιλεκτικές συγκεκριμένες που θα δω. Θα μου πείτε, πάντοτε υπάρχουν αυτά τα επιλεκτικά. Την τελευταία έτσι πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε η ηθοποιός Wia Ching-ho, η οποία έγινε γνωστή στο διεθνές κοινό μέσα από το ρόλο της μυστηριώδους Madame Gao στις τηλεοπτικές σειρές της Marvel, Iron Fist και πολλά άλλα, όπως μας λέει εδώ η φίλη ακροάτρια. Καλό ταξίδι να της ευχηθούμε. Μια πορεία δεκαετιών ωστόσο στην τηλεόραση αλλά και στον κινηματογράφο. Γεννημένη στο Hong Kong, η κυρία Wai Chong-ka έκανε τον ντεμπούτο της σε αμερικανική παραγωγή το 83. Στη δημοφιλή σαπουνόπερ One Life to Life. Λοιπόν, 82 ετών, καλό ταξίδι. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου? Φτάνουμε στα 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 και εγώ πρέπει τώρα να σας αποχωριστώ και να σε ευχηθώ καλή συνέχεια. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην πόλη μας. Βλέπω επίσης ότι έχει πάρα πολύ κόσμο γενικότερα έξω και έχω να σας πω ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το ΚΔΑΠ λοιπόν με εντάξει, αλλά και το Κέντρο Διεμέρευσης αλλά και οι Ημερήσιες Φροντίδας, ΚΔΙΦ, με εντάξει, διοργανώνουν μια εξαιρετική παράσταση μαζί σου στο φως στις 17 Ιουλίου στο θεατράκι του ΟΤΕ. Αυτή η εκδήλωση πραγματικά αποτελεί την κορύφωση των προσπαθειών των παιδιών, τα οποία θα μοιραστούν μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν μαζί μας εδώ στον Paradise 903, Βλάσια Τσάκου, ψυχολόγος, αλλά και η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, πρόεδρος της θεατρικής ομάδας Έντιμοι Απατεώνες. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα σχετικά με όλο αυτό που θα δούμε στις 17 Ιουλίου στο θεατράκι τότε, εδώ στην Ξάνθη. 17 Ιουλίου, σημειώστε το παρακαλώ, και θα σας έχω περισσότερο υλικό και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλο αυτό που θα δούμε. Και κάπως έτσι θα υποδεχτούμε μαζί την Peggy Gou. Στα καλύτερα της παρεπιπτόντος η Peggy Gou, έτσι. I believe in love again. Tonight. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα. Θα σας στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλή Τρίτη, καλή συνέχεια. Η αγορά μας σήμερα ανοιχτή και το απόγευμα. Και σιγά σιγά μπήκαμε και σε μουτ θερινών εκτόσεων. Ο κακός χαμός. Ξεκινήτε στους δρόμους, πιείτε καφεδάκια, κάντε τις βόλτες σας, ψωνιστείτε και ψωνιστείτε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Πολλά φιλιά αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Bye!

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25 41 0 24 351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Παρέα Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος το καλοκαίρι, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα και κεσαντίγιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυχτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι στο Regency Casino Montparnasse ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες.
1: Ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Gracia.

0: τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
4: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έκανα μια ενημέρωση στο κινητό μου γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι ενημέρωση του κινητού λιγάκι, σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο, δεν το έκανε. Ναι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αυτό το καλοκαίρι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, γιατί κάπου ανάμεσα σε λογαριασμούς, σε κίνηση, σε υποχρεώσεις, υπάρχει και αυτή η όαση. Η μουσική του Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
4: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να...
3: Μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού...

0: www.ctv.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τάση, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Barron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους, Γιώργο.

0: Ο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Shame.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλαμε μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Γι' αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει νταλάρα και ο άλλος ακούει τρανό, όσο και να... και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, μία. Δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση?
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Σόκερ.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. We were good.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλο Λαμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τρίτη, 14 Ιουλίου αισίως, και αν υπάρχει μια εποχή που μας θυμίζει να ζούμε λίγο πιο αργά, αυτή είναι το καλοκαίρι. Οι μέρες, το βλέπεις, έχουν μεγαλώσει, τα ηλιοβασιλέματα κρατούν λίγο περισσότερο και το μυαλό ταξιδεύει πάντα στις επόμενες αποδράσεις. Άλλοι και άλλες ετοιμάζουν βαλίτσες, άλλοι μετρούν αντίστροφα για την άδεια και άλλοι απολαμβάνουν μικρές καθημερινές στιγμές που πάντα έχουν τη δική τους ξεχωριστή αξία. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σήμερα εδώ, 14 Ιουλίου, για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου, τα Energy Vibes θα γεμίσουν την ημέρα σου με αγαπημένες μουσικάρες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, όμορφα νέα, καλοκαιρινά tips, ζώδια και πολύ μα πάρα πολύ θετική ενέργεια. Χαλάρωσε λοιπόν, όπου και αν βρίσκεσαι, άσε τη μουσική να σε παρασύρει και φαντάσου τον εαυτό σου δίπλα στο κύμα με μια δροσερή παρέα και τον ήχο της θάλασσας να σβήνει κάθε έννοια της ημέρας. Το καλοκαιράκι είναι φτιαγμένο από τέτοιες στιγμές και αυτές ξεκινούν αμέσως τώρα.

0: Σήμερα στέλνουμε ευχές στους Ακύλα, Νικόδημο και Νικοδήμη που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Ξεκινάμε από το 1789, όταν σαν και σήμερα είχαμε την πτώση της Βαστήλης. Η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε και επίσημα. Οι Παριζιάνοι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν άλλο βασιλιά και έκαναν ντου στη Βαστήλη. Κάπως έτσι ξεκίνησε η μόδα της επαναστατικής κουπ με γκιλοτίνα. Το 1969, μια τέτοια μέρα, ο David Bowie κυκλοφορεί το Space Oddity. Λίγο πριν ο άνθρωπος πατήσει στο φεγγάρι, ο Bowie μας συστήνει τον Major Tom, ο πρώτος αστροναύτης με eyeliner και existing crisis. Το 1975, το καλημέρα ζωή της NASA είναι στη ζωή μας. Η αποστολή Apollo Soyuz ενώνει Αμερική και Ρωσία στο διάστημα. Ναι, ακόμα και εν μέσω ψυχρού πολέμου, οι τύποι είπαν «Πάμε ένα joint project πάνω από τα σύννεφα». Τέτοια μέρα το 1998 η Γαλλία σηκώνει το Μουντιάλ ποδοσφαίρου. Οι τρικολόρ κάνουν τη χώρα τους ξανά περήφανη, γίνοντας τη Γαλλία 3-0. Η μύθιος τότε ο Ζιντάν, θεότητα για πάντα στα barbershop της Μασάλιας. Τι μάθαμε σήμερα? Ότι η ιστορία γράφεται από αυτούς που δεν φοβούνται να κάνουν φασαρία. Ή τουλάχιστον ένα καλό story.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Κυριάκος εδώ στο ραδιόφωνο. Εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα μα όλα στη ζωή σου, οι πτάμενες παντόφλες. Τυρόπιτα με γέμιση γύρω και πελάτες που παρκάρουν σε ράμπα αναπήρων για 2 λεπτά για μόνο. Έρχεται εδώ το TikTok και λέει: βάλε μουστάρδα στο καρπούζι. Περίμενε. Τι? Ναι, το πιο φρέσκο, δροσερό και αθώο φρούτο του ελληνικού καλοκαιριού δέχτηκε μόλις επίθεση. Από τι? Από σουλινάριο French Yellow Mustard. Κάποιος, κάπου στο εξωτερικό, γιατί μόνο εκεί ξεκινάνε αυτά τα εγκλήματα, σκέφτηκε να κάνει τον απόλυτο διατροφικό συνδυασμό σοκ, καρπούζι και μουστάρδα. Το αποτέλεσμα? Viral status με εκατομμύρια views. Όλο το TikTok γέμισε με influencers που δαγκώνουν καρπουζοφέτες, κάνουν μορφασμούς τύπου «Δεν ξέρω αν μ' αρέσει ή αν χρειάζομαι ψυχοθεραπεία» και μετά το ανεβάζουν με τίτλο «You won't believe this combo actually works». Spoiler alert, δεν δουλεύει. Μάλιστα, ένας από τους τύπους σχολίασε «Δεν είναι άσχημο αν ξεχάσεις τι είναι το καρπούζι και τι είναι η μουστάρδα». Τι να πεις πια, το καλοκαίρι είναι εποχή για πειραματισμούς, αλλά αυτό παραπάει. Δηλαδή, τι ακολουθεί, φέτα με μαρμελάδα πεπόνι, ντάκος με νουτέλα, σουβλάκι με γουασάμπι. Αφήστε το φρούτο ήσυχο, θα πω εγώ. Ένα καρπουζάκι ήθελε να γίνει σμούδι και ξαφνικά βρέθηκε να μοιάζει με hot dog. Κλείνοντας, θα σου πούμε και αυτό. Ναι, μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε. Ναι, μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα, αλλά υπάρχουν και όρια, βρε αδερφέ. Γιατί αν το καρπούζι είχε στόμα, θα φώναζε. Αδέλφια, μην τους αφήνετε να μας λερώνουν έτσι. Energy vibes.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες

0: κάνω δικό σου.
1: Ε, το ξέρω. Αλλά η κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Καλοκαίρι είναι και λίγο πριν μιλούσαμε για το απόλυτο φρούτο της εποχής, το καρπούζι. Αν έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα, αποκλείεται να μην έχεις ακούσει έστω μία φορά τον Μανάβη να περνάει με την ντουντούκα και να φωνάζει.
1: Έλα πάρε καρπούζα, καλά καρπούζα με την πουλά.
0: Και όχι, η Βούλα δεν είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά, η Παρασκευούλα από το διπλανό χωριό που, ξέρεις, πήρε το καρπούζι αγκαλιά και του έβαλε την υπογραφή της. Αν και μεταξύ μας, κάπως έτσι το φαντάζονταν πολλοί και πολλές όταν ήταν μικροί. Τι σημαίνει λοιπόν με τη Βούλα? Παλιά οι παραγωγοί ήθελαν να ξεχωρίζουν αυτοί που, εντάξει, είχαν και μια ποιότητα. Αυτοί που θέλαν λοιπόν να ξεχωρίζουν τα ποιοτικά και γνήσια καρπούζια τους, τα σφράγγιζαν με μια ειδική βούλα, ένα σημάδι δηλαδή που πιστοποιούσε την προέλευσή τους και λειτουργούσε σαν εγγύηση ποιότητας. Έτσι, όταν ο Μανάβης φώναζε «Καρπούζι με τη βούλα», στην ουσία έλεγε «Εδώ μιλάμε για σίγουρο πράγμα, γλυκό, όριμο και δοκιμασμένο». Από εκεί έμεινε αυτή η γνωστή έκφραση με τη βούλα που τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάτι είναι επίσημο, επιβεβαιωμένο και δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Οπότε, ξέρεις τώρα, την επόμενη φορά που θα ακούσεις «Καρπούζι με τη βούλα», να ξέρεις, δεν ψάχνεις τη βούλα, ψάχνεις το πιο γλυκό καρπούζι της γειτονιάς.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Πολύ ζέστη, πολύ πολύ ζέστη. Υπομονή θα περάσει γι' αυτό. Τώρα, στο ανέκδοτο της ημέρας, ένας κριτικός έφτασε στην Αθήνα και τον πήρε ο ύπνος μέσα στο ταξί. Όταν μισοξύπνησε, περνούσε πάνω από μια γέφυρα και βλέποντας άλλα αυτοκίνητα να περνάνε από κάτω, είπε: «Ωχ, τα ταξί πετάνε εδώ στην Αθήνα». Πήγε λοιπόν πίσω στο χωριό του και το έλεγε στο καφενείο. Εκείνος επέμενε. Τότε του λέει ένας: «Εγώ θα πάω αυτό το Σάββατο στην Αθήνα για μια κουμπαριά και αν τα ταξί πετάνε θα σου δώσω 1.000 ευρώ. Αν όμως δεν πετάνε θα μου δώσεις 5.000 ευρώ». «Πάει το στοίχημα», του λέει ο άλλος με σιγουριά. Μπαίνει λοιπόν στο καράβι και το πρωί παίρνει ένα ταξί από τον Πειραιά. Το ρωτάει λοιπόν ο ταξιτζής, κοιτώντας τον από τον καθρέφτη: «Πού θέλεις να σε πετάξω?» «Ω», λέει ο κριτικός, «πήγαινε με στη Βουλιαγμένης». Το ρωτάει ο ταξιτζής ξανά: «Σε τι ύψος?» «Οχ», ο κριτικός λέει: «Τα ρήφα, το στοίχημα δεν το γλιτώνω που δεν το γλιτώνω. Πέτα χαμηλά τουλάχιστον, να μην σκοτωθούμε κιόλας».

Πάμε τώρα διακοπές. Πού ταξιδεύουν περισσότερο οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες αυτό το καλοκαίρι? Στην κορυφή των προτιμήσεων για αυτή τη χρονιά βρίσκεται και πάλι η Ισπανία, με την Ελλάδα να ακολουθεί στην δεύτερη θέση και την Ιταλία να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Αμέσως μετά έρχονται η Πορτογαλία και η Κροατία. Βέβαια, υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια. Η Ελλάδα έχει ακριβήνει αισθητά τα τελευταία χρόνια, με τις τιμές σε ξενοδοχεία και τουριστικές υπηρεσίες να έχουν ανέβει περίπου 20-35%, ενώ σε δημοφιλή νησιά οι αυξήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Έτσι, χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Αλβανία πλέον αποτελούν πιο οικονομικές επιλογές για πολλούς ταξιδιώτες. Κι όμως η Ελλάδα συνεχίζει να είναι στις πρώτες επιλογές. Γιατί? Επειδή η θάλασσα, τα νησιά, η φιλοξενία, το φαγητό και αυτό το μοναδικό καλοκαιρινό συνέστημα δύσκολα συγκρίνονται. Μπορεί φέτος λοιπόν οι διακοπές να κοστίζουν λίγο περισσότερο, αλλά υπάρχει κάτι που δεν μπαίνει σε τιμοκατάλογο. Εκείνη η πρώτη βουτιά, το καρπούζι στο μπαλκόνι, το αλάτι στα μαλλιά και το ηλιοβασίλεμα που σε κάνει να ξεχνάς τι μέρα είναι. Και αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα παραμένει ανεκτίμητο. Energy vibes.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sport, Go Figly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
12: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
14: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
14: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
22: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
23: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
24: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
23: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
25: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
26: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
27: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
28: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
27: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στα Energy Vibes. Ήρθε η ώρα να κάνουμε βολτίτσα παρέα και με ζωδιακές διαθέσεις. Αν σκεφτόμασταν όλοι όπως τα ζώδια που θα ακούσει σήμερα, ίσως ο κόσμος μας να ήταν καλύτερος. Πρόκειται για ανθρώπους που νοιάζονται αληθινά, προσφέρουν χωρίς αντάλλαγμα και στέκονται δίπλα στους άλλους με ανοιχτή καρδιά. Στον κόσμο της αστρολογίας, κάποια ζώδια λοιπόν τείνουν να φέρουν πιο έντονα αυτά τα δεδομένα στοιχεία. Τρία από αυτά ξεχωρίζουν για την αγνότητα, την κατανόηση και την ανάγκη τους να προσφέρουν αγάπη και στήριξη. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Καρκίνος. Ο καρκίνος εκπροσωπεί την πιο αγνή μορφή φροντίδας και στοργής. Μια αγάπη σχεδόν μητρική που αγκαλιάζει τους άλλους με υποδοχή, αποδοχή και κατανόηση. Διαθέτει έντονη διέστηση και καταλαβαίνει απόλυτα τις συναισθηματικές ανάγκες των ανθρώπων γύρω του. Ζυγός. Ο ζυγός κινείται στη ζωή με πίστη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ισορροπία. Βλέπει το καλό στους ανθρώπους και πιστεύει ακράδαντα ότι ο κόσμος μπορεί και πρέπει να είναι δίκαιος. Η ευαισθησία του στην αδικία και η επιθυμία του να φέρει αρμονία και κατανόηση όπου και αν βρεθεί δείχνουν ένα χαρακτήρα γεμάτο αγνότητα. Οι ηχθείς καθοδηγούνται από την καρδιά τους, κουβαλώντας μέσα τους μια βαθιά σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ενσυναίσθησης. Μπορούν να νιώσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τα συναισθήματα των άλλων, προσφέροντας παρηγοριά και στήριξη χωρίς να κρίνουν. Προσεγγίζουν τα πράγματα με ανοιχτή καρδιά και γνήσια πρόθεση να απαλύνουν τον πόνο γύρω. γύρω τους. Η πράξη τους χαρακτηρίζεται από την αυθεντική καλοσύνη και την αυτοθυσία, αποδεικνύοντας την καθαρότητα των προθέσεών τους και την ανάγκη να αφήσουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν. Ήταν τα τρία ζώδια που πραγματικά προσφέρουν αγάπη και στήριξη. Energy Vibes.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε να μιλήσουμε τώρα για την ουσία του καλοκαιριού στα πόδια μας. Οι σαγιονάρες είναι ένα από τα σήματα κατά τεθέν του καλοκαιριού. Με κάποιο τρόπο συμβολίζουν το καλοκαίρι μέσα από την pop κουλτούρα. Μπορεί να είναι άνετες, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν τις φοράμε, με τους ειδικούς να τις κατηγορούν για βακτήρια, φουσκάλες, μολύνσεις και κακώσεις των νυχιών, επειδή τα πόδια μας είναι εντελώς εκτεθειμένα. Υπάρχουν δύο κλασικά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι. Μην οδηγείτε με σαγιονάρες. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί ήδη να σας έχει συμβεί είναι να γλιστρήσει το ποδαράκι σας και να παγιδευτεί η σαγιονάρα ανάμεσα στο σασί και το πεντάλ του αυτοκινήτου. Αν φοράτε παπούτσι κατά την οδήγηση, θα πρέπει να είναι κλειστά και σταθερά. Αν έχουν φθορές οι σαγιονάρες, τότε αλλάξτε τες. Πρέπει να αλλάζετε τις σαγιονάρες σας κάθε λίγους μήνες. Μια φθορά μπορεί να τους δώσει και χαρακτήρα, αλλά αν έχουν πολλές φθορές, μπορεί να γίνουν επικίνδυνες με διάφορους τρόπους. Κοινώς, πρόσεχε το ίσιωμα!
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ο μεγαλύτερος μαξιλαροπόλεμος, λοιπόν, συνέβη στην πρωτεύουσα Σεν Πολ της Μινεζότα, όπου ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων, συγκεκριμένα 6.261 άτομα, βρέθηκαν σε ένα αγώνα των Σεν Πολ Σεντς και έπαιξαν μαξιλαροπόλεμο μεταξύ τους. Το τροπικό δάσος του Κονγκό είναι το μοναδικό μέρος που ζουν μπονόμπο, ένα είδος χιμπατζή που είναι ο πιο στενός εξηλικτικός συγγενής του ανθρώπου. Οι Αμερικανοί τρώνε 350 κομμάτια πίτσα κάθε δευτερόλεπτο, παρακαλώ. Τέλος, η Samsung έχει φτιάξει ένα ρομπότ σε σχήμα ποπού, που μάλιστα φοράει και τζιν για να ελέγχει την ανθεκτικότητα των τηλεφώνων όταν οι άνθρωποι τα βάζουν στην κολότσεπη και, ξέρεις, κάθονται κάπως απότομα. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θυμάσαι τίποτα από όσες άχρηστες πληροφορίες σου μεταφέραμε και αυτή την εβδομάδα.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
3: χρέωση. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103. Μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος.

0: Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar West Side.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Travel Energy Tips.
14: Ήρθε η ώρα για να σε ενημερώσω για τα Travel Energy Tips. Το καλοκαίρι ήρθε, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο καιρός γίνεται όλο και πιο καυτός. Παράλληλα, πιο γλυκό στο μυαλό, τριγυρίζει μία μοναδική σκέψη. Πού θα πάω φέτος διακοπές στην άδειά μου? Εννοείται, λογικό κιόλας με όλα αυτά που έχουμε περάσει, θα σου πω στην Ελλάδα. Εννοείται. Σήμερα θα σε οδηγήσω σε ένα πολύ όμορφο προορισμό, την Ανάφη, ένα καλά κρυμμένο θησαυρό στις Κυκλάδες. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, έλεγε κάποτε ο Κωνσταντίνος Καβάφης για την Ιθάκη, αλλά είναι η περίπτωση της Ανάφης που αυτό πραγματικά ισχύει και με το παραπάνω άλλωστε. Θα χρειαστείς κάμποσες ωρίτσες και αρκετή υπομονή για να φτάσεις στο νησί των Αργών αυτών, αλλά στο τέλος θα αξίζει τον κόπο. Ο αλωτινός τόπος εξορίας στο νότιο-ανατολικότερο άκρο των Κυκλάδων, στη σκιά της Σαντορίνης, προσφέρει ήρεμες διακοπές μακριά από τις τουριστικές μάζες. Παραδοσιακά κυκλαδίτικα σπίτια, αλυθόστρωτα καλντερίμια και λευκές εκκλησίες συνθέτουν το πιο ιδυλιακό τοπίο στην αμφιθεατρικά χτισμένη χώρα του νησιού, η οποία αποτελεί παράλληλα

Τον μοναδικό οργανωμένο οικισμό της Ανάφης στην κορυφή του Λόφου δεσπόζει το ενετικό κάστρο. Η θέα από το συγκεκριμένο σημείο πραγματικά καθυλώνει. Αξίζει να κάτσεις ως την ώρα που ο ήλιος δει πραγματικά για να απολαύσεις το πιο γλυκό ηλιοβασίλεμα. Στα 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της χώρας στέκεται το στολίδι του νησιού που ταυτόχρονα αποτελεί προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Καλή επίσκεψη στην Ανάφη! Energy Vibes. Paradise 90,8.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Καλοκαίρι χωρίς παγωτό είναι παραλία χωρίς κύμα. Ο ήλιος ψήνει την άσφαλτο, το δέρμα να ζητά σκιά και εκεί κάπου εμφανίζεται η απόλυτη απόλαυση. Μια μπάλα βανίλια με σιρόπι σοκολάτας να γλιστράει πάνω της σαν ήλιο βασίλεμα πάνω στη θάλασσα. Το παγωτό δεν είναι απλώς γλυκό, είναι παιδική ανάμνηση, στιγμή παύσης, ψίδηρος δροσιά στα χείλη. Και κάπως έτσι γεμίζει την κατάπτυξη με κυπελάκια, μπαστούνια, κουτιά με γεύση φιστίκι, μάγκο ή παρφέ σοκολάτα. Γιατί? Για να έχεις πάντα ένα ναι στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας. Ή απλά γιατί δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι την Κυριακή για απόλαυση. Όμως αυτή η παγωμένη μαγεία έχει και τα δικά της μυστικά. Καλά άκουσες. Οι ειδικοί λένε πως το παγωτό μπορεί να παραμείνει ασφαλές και απολαυστικό στην κατάψυξη για περίπου 6 μήνες. Αρκεί φυσικά να του προσφέρεις ένα περιβάλλον όπως το αξίζει, χωρίς να το στριμώχνεις δίπλα σε σπανακόπιτες και ψαροκροκέτες. Η ιδανική θερμοκρασία πια είναι κάπου ανάμεσα στους μείον 18 αλλά και 0 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πρόσεξε, μόλις ο δείκτης ξεφύγει πάνω από το 0, η υφή αλλοιώνεται, οι κρύσταλλοι αρχίζουν να σχηματίζονται και κάπου εκεί που περίμενες έτσι velvet γεύση, σε υποδέχεται παγωμένος παγός χωρίς καμία ψυχή. Και ναι, μπορείς να ξεπεράσεις την ημερομηνία λήξης κατά 1-2 μήνες, αν η κατάπτυξη σου δουλεύει σαν ελβετικό ρολόι. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, κανένα παγωτό δεν μένει τόσο πολύ στο σπίτι. Ειδικά όταν υπάρχει Netflix, ανεμιστήρα στο 4 και Κυριακή χωρίς υποχρεώσεις. Οπότε την επόμενη φορά που θα ανοίξεις την κατάπτυξη και το βλέμμα σου θα παίξει πάνω στο γνωστό κυπελάκι, θυμίσου, δεν είναι απλώς παγωτό, είναι καλοκαίρι σε κουτάλι.
1: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε.

Πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας παρέα, κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή σε όσα μοιραστήκαμε σήμερα. Αρχικά ταξιδεύσαμε στην ιστορία. Μάθαμε γιατί το καρπούζι με τη βούλα δεν είχε σχέση ποτέ με καμία βούλα. Γελάσαμε με το viral καρπούζι με μουστάρδα. Είπαμε το ανεκδοτάκι μας. Είδαμε ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι καλοκαιρινοί προορισμοί της Ευρώπης. Πήραμε χρήσιμες συμβουλές για τις σαγιονάρες. Κάναμε μια στάση στην πανέμορφη Ανάφη. Είδαμε τι λένε τα άστρα και φυσικά αφήσαμε χώρο και για ένα παγωτό. Γιατί χωρίς αυτό καλοκαίρι δεν γίνεται. Θα ήθελα να σας αφήσω σήμερα με μία σκέψη. Αν το παρατηρήσετε στατιστικά αλλά και συναισθηματικά, το καλοκαίρι είναι η εποχή που θυμόμαστε περισσότερο από όλες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο λέμε «Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Θυμάσαι εκείνη τη βουτιά? Θυμάσαι εκείνο το ηλιοβασίλεμα?» Σπάνια θα νοσταλγήσουμε ένα τυχαίο Νοέμβρη ή ένα Φλεβάρι. Κάτι σημαίνει αυτό μέσα μας. Ίσως γιατί το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες αλλά σε στιγμές. Γι' αυτό όπου και αν βρεθείτε φέτος, μην κυνηγήσετε το τέλειο πρόγραμμα. Κυνηγήστε τις όμορφες αναμνήσεις. Αυτές που θα σας κρατούν συντροφιά όταν πια θα έχει τελειώσει αυτό το καλοκαίρι. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, να περάσετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας, να χαμογελάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να φτιάξετε φέτος ένα καλοκαίρι που θα αξίζει να το θυμάστε, γιατί όχι, μέχρι next summer!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγική απόλαυση.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
7: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, Cry in My Arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες

0: Αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
9: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. You,
10: όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. μου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία.
9: Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για

0: Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Πολύ εμπνευσμένα οι Alphaville συνεργάστηκαν με τον David Guetta, Forever Young. Άνοιξαν την αυλαία, σας καλωσορίζουμε εδώ απόγευμα 3ης 14 Ιουλίου στον Paradise. Είναι η BB Rexha που και αυτή συνεργάζεται με Faithless. Ακούτε από κάτω το Insomnia. Είναι New Religion, η καινούργια της δουλειά, και είναι όλα αυτά μαζί στον Paradise 90,3. Ο Στέφανος οδηγός σας. Καλό απόγευμα, 12 λεπτά και μετά τις 6.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνειρο.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της...
3: Στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός...

0: ΣΕΚΕ. Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
0: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
2: Paradise 90,3.

Από τα classic που μπορούμε να μοιραστούμε, από τους Planet Funk, Chase the Sun, εδώ στο νούμερο 1 Paradise. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίωρο. Μια επική ταινία η οποία είναι μια διεθνής υπερπαραγωγή και μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε παγκόσμια ταυτόχρονη πρεμιέρα αυτή την 5η 16 του μήνα Ιουλίου στο Ντεόν Ξάνθη, είναι η Οδύσσια. Το εμβληματικό έπος του Ομήρου μπαίνει σε κινηματογραφικές αίθουσες με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κρίστοφερ Νόλαν. Εσείς δεν έχετε παρά να απολαύσετε πρώτη και δωρεάν αυτή την ταινία με τη συμμετοχή σας τώρα εδώ στον Paradise 90,3

τηλεφωνώντας στο 254-10-83-330 και 31. Μια διπλή πρόσκληση για την Οδύσσια με λαμπερούς πρωταγωνιστές, μια υπερπαραγωγή που μεταφέρει την Οδύσσια του Ομήρου στους κινηματογράφους αυτή την Πέμπτη σε παγκόσμια πρεμιέρα. 254-10-83-330 και 31 σας περιμένω. Ολοκένουργιο Power Play The Second Voice στην παρέα του Paradise έρχεται και το απολαμβάνουμε αμέσως τώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Body Moving, πολύ ωραίο και αυτό, όπως και πολλές ακόμη επιτυχίες που έχουμε να μοιραστούμε. Δεν βλέπω κάποια γενέθλια τα οποία θα έπρεπε να επιμείνουμε και να ακούσουμε και κάποιο καλλιτέχνη. Θα κυλήσει έτσι αυτό το κομμάτι τώρα. Να πάμε σε μια θεατρική παράσταση η οποία έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή κερδίζεται προσκλήσεις σε κάθε διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπάρον έρχεται στην Ξάνθη με δύο μεγάλα ονόματα να πρωταγωνιστούν και να ερμηνεύουν αυτή την θεατρική μεταφορά του bestseller. Στο ρόλο του κυρίου Γκριν, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, στο ρόλο του Ρος ο Θανάσης Πατριαρχέας. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα είναι στην πόλη της Ξάνθης. Άμεσα μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να κερδίσετε προσκλήσεις. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νεοερκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη σε επισκέψεις ενός νεαρού άντρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη υποθυμική εταιρεία. Από αυτό ξεκινά κάτι σαν μια τυπική υποχρέωση και εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, 20 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Αμέσως τώρα σας θέλω κοντά μου, 2-54-10-83-3-30-31. Ο Κωνσταντίνου και ο Πατριαρχέας στην Ξάνθη, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, 2-54-10-83-3-30-31. Προχωράμε με δωρεάν προσκλήσεις για εσάς, Ζέινα και Ζανάντο. Αμέσως τώρα το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Αυτή είναι η Taylor Swift, αυτή είναι η πιο δυνατή pop star σύμφωνα με τις εισπράξεις και σύμφωνα με την δημοτικότητά της στο διαδίκτυο. Δεν τα πάει και άσχημα στις συναυλίες, μην τρελαθούμε. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, με περιουσία πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις μουσικές της επιδόσεις και είναι μόλις 35 ετών. Teddy Swims μας πάει για τις 7, Lose Control, στον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
0: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
0: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Ρυθμός επιτυχίες, Paradise, Turn the Lights Off κάτω. Μια παρέα που αγαπάει το διεθνές ρεπερτόριο και τις πιο καλές αντιπροσωπευτικές στιγμές από αυτό. Black Eyed Peas στη συνέχεια, Bailar Contigo. Μείνετε μαζί μου, απολαύστε κάθε στιγμή την παρέα του Paradise.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

αν θα σας πρότεινα να αγοράσετε ένα άλμπουμ για να το ακούτε ολόκληρο και για καιρό, θα ήταν σίγουρα αυτό της Olivia Dean. Το So Easy είναι ένα δείγμα από αυτό. Ήρθε για να μείνει, ταλαντούχα, με πολύ ωραία διαχρονικά και ποιοτικά τραγούδια. Και ένα ταξιδιάρικο ύφος που μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, το απολαμβάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Για τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές. Εκεί υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές βροχές, τουλάχιστον για την αυριανή μέρα, αλλά περισσότερο προς την πλευρά της Χαλκιδικής και προς την κέντρο-ανατολική Μακεδονία. Εδώ στη Θράκη μάλλον θα είμαστε πιο τυχεροί όπως και σήμερα, με ανέμους μεταβλητούς έντασης 3-4 μποφόρ και θερμοκρασίες που θα δείξει μέχρι και αύριο το μεσημέρι 34 βαθμούς Κελσίου. 18 με 20 θα είναι δροσερή η βραδιά σήμερα, σας το λέω, ένα μπλουζάκι, ένα φουτεράκι έτσι σε περίπτωση που θα βγείτε έξω, δεν είναι και κακό. 22 μετά τις 7 ακούτε πάντοτε. Αυτός είναι ο Harry Styles. Μια ακόμη στιγμή από τις πολύ όμορφες στιγμές που χαρίζει απλόχερα στις live εμφανίσεις του.

Watermelon Sugar. Και έτσι όπως είναι στο κατά καλό καιρό τώρα, πραγματική ζάχαρη είναι τα καρπούζια. Και ο Harry Styles το έχει βιώσει προφανώς και εμπνεύστηκε για να γράψει το τραγούδι. Με Espresso Sabrina Carpenter και αμέσως μετά τη Michelle Deluz και το Sexy Love, φτάνουμε στις 7.30.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-860.
3: Να ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια.
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
7: Paradise 90,3.

Πολυβόλο η Γερμανία. Ήταν το Μπάλερ, το περσινό τους, όχι το φετινό τραγούδι που εκπροσώπησε τη Γερμανία στην Eurovision. Και έχουμε πει επανειλημμένα ότι άλλο η διάκριση μέσα από τον διαδικαστικό αυτό διαγωνισμό και άλλο η εμπορική επιτυχία. Μην τα μπερδεύουμε αυτά και ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι λειτουργεί το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε μπαλίτσα και όχι ότι να είναι. Σε 4 χρόνια θα ξανάχουμε τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, απλώς Μουντιάλ 2026, Γαλλία-Ισπανία στις 10 η ώρα και θέλω τις προβλέψεις σας, παρακαλώ. Ξέρω τι σκέφτεστε, και εγώ το ίδιο, να νικήσει ο καλύτερος, ok. Ένα κλάσικ θα μας οδηγήσει ακόμα παραπέρα, στα 15 πριν από το φινάλε. Είναι απόγευμα 3ης 14 Ιουλίου και είμαστε μαζί μια μεγάλη παρέα. Paradise, Στέφανος και Ultra Nate με το Free.

ένα αστραφτερό κλάσικ, Ultra Nate και Free στον Paradise 90,3. Τώρα, μέσα στην πληθώρα από τις ανακοινώσεις για νέες κυκλοφορίες, διαβάζω και βλέπω ότι το πρώην Spice Girl, η Melanie C, παρουσίασε νέο single, το Undefeated Champion, προπομπό του προσωπικού της album Sweat. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Melanie C ετοιμάζεται και για μεγάλη παγκόσμια περιοδία που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Με βαθιές επιρροές από τη σύγχρονη pop και την dance μουσική, ας πάρουμε μια γεύση από την καινούργια της δουλειά εδώ στον Paradise.

Αυτή είναι η επιστροφή της πρώην Spice Girls, της Melanie C. Sweat λέγεται το άλμπουμ της, έχει κυκλοφορήσει. Το Undefeated Champion είναι ο προπομπός. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ξεχωρίζει η φωνή της, αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι η Melanie C. Αλλά το τραγούδι σαν να το έχουμε ξανακούσει. Δεν νομίζω ότι είναι και κάποιος πρωτότυπος ήχος. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με το γυμναστήριο που συχνάζει και με διάθεση για να γνωρίσει ακόμη περισσότερο τους fans που είχε δημιουργήσει με τις Spice Girls, ξεκινάει και μια παγκόσμια περιοδία από αυτό το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε αν θα έχει και μια στάση στην Ελλάδα, θα δούμε όταν θα ανακοινωθούν όλα αυτά. Πάμε σε μια διασκευή, Adam Lambert και Σιγκάλα, You Make Me Feel, το παλιότερο τραγούδι του Sylvester. Και με topic featuring A7S Break Me θα φτάσουμε στο φινάλε για σήμερα, τρίτη απόγευμα εδώ στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Είμαι ο Στέφανος, να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Καλό βράδυ και καλή απόλαυση με τη μουσική του νούμερο 1 Paradise 90,3 στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Καλό βράδυ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Stromae, Papa Ute Afro Soul.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
4: Όλοι ακούμε!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Paradise 90,3.

now. I used to dream about this. Never thought.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.

0: με το καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise 90,3, 29 χρόνια.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3. Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be. Let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: to hold you one last time.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.